0: Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2. Χωρίς

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
1: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: And now, something completely different.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

θα μείνω να κοιτώ σαν να μονά παιδί. Πόσες φορές θυσία θα κάνω όλες τις λέξεις στο βωμό σου.

0: buy or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

τρόμβο κυφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: or lease from...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ραδίο Κόσμος. Οι εξέλιξεις στο Κυπριακό θα βρεθούν στο επίκεντρο σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου, της οποίας θα προεδρεύσει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχουν καλεστεί όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, συμπεριλαμβανομένων του ΑΛΜΑ και της Άμεσης Δημοκρατίας. Ενημέρωση για τα του Εθνικού Συμβουλίου θα έχουν ωστόσο και οι αρχηγοί των κομμάτων που δεν είναι πλέον στη Βουλή και ήταν προηγουμένως στο Εθνικό Συμβούλιο, καθώς πρόκειται για μια κρίσιμη συγκυρία, όπως είπε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών του στην Ελβετία. Σε κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή θέτει τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τις χώρες που μεσολαβούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν ακόμα να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούς. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, υποστήριξε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση των περιορισμών σε εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Ο Αραχτσί υποστήριξε ακόμη ότι δρομολογείται ένα σημαντικό πρόγραμμα ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης για το Ιράν, κάνοντας λόγο για την πρώτη πραγματική δοκιμή μιας διαδικασίας αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα στην Οδυσσό με βαλιστικό πύραυλο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Περιφερειάρχης. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, από το πλήγμα ξέσπασε φωτιά σε οχήματα και δεξαμενή καυσίμων. Εντολή για την επανάληψη των συνομιλιών σχετικά με την επαναλειτουργία της θεολογικής σχολής της Χάλκης έδωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταϊπ Ερντογάν. Όπως μετέδωσε το Reuters, το θέμα είχε θέσει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί την Άγκυρα τον επόμενο μήνα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Στην τελική ευθεία εισέρχεται η κυβερνητική πρόταση για τον πρώτο πυλώνα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης με κρίσιμο ορόσημο τη σημερινή συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος. Ο αρμόδιος υπουργός Μαρίνος Μισούτας αναμένεται να υποβάλει στους κοινωνικούς εταίρους το σχετικό νομοσχέδιο με στόχο η νέα ρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου του 2027. Κεντρικά στοιχεία της μεταρρύθμισης είναι η ενίσχυση της βιωσιμότητας του Ταμείου, η διαφύλαξη των αποθεματικών του και η εισαγωγή νέων ασφαλιστικών πιστώσεων για κατηγορίες πολιτών. Η κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο κ. Μισούτας, επιδιώκει το νομοσχέδιο να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο την 1η Ιουλίου και στη συνέχεια να κατατεθεί στη Βουλή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι το τέλος του διαλόγου. Σχολιάζοντας τις προτάσεις για υψηλότερες συντάξεις, ο κ. Μισούτας είπε ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε τεκμηριωμένες εισηγήσεις υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από αναλογιστική μελέτη. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στη Λευκωσία συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, του ανώτατου συλλογικού οργάνου λήψης αποφάσεων του οργανισμού στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Τη διοργάνωση φιλοξενεί η Αστυνομία Κύπρου κατά τη διάρκεια της θητείας της στη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, γεγονός που όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση αντανακλά την ενεργό συμμετοχή και τη διαρκή συμβολή της Κύπρου σε εργασίες και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων του οργανισμού. Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης διερευνά η αστυνομία μετά τον εντοπισμό πτώματος στην περιοχή Κοφίνου, το οποίο φέρεται να ανήκει στον 22χρονο από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 12 Ιουνίου. Σύμφωνα με την αστυνομία, το πτώμα βρέθηκε ύστερα από υπόδειξη ομοεθνούς του επίσης 22 ετών, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ενοχή. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εξετάσεις, το θύμα φέρει τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και στην πλάτη, καθώς και σημάδια στραγγαλισμού. Στη σκηνή βρέθηκε και παραλήφθηκε μαχαίρι, το οποίο, σύμφωνα με τον 22χρονο, αποτελεί το φωνικό όπλο. Την επέκταση των θερινών σχολείων σε όλη την Κύπρο, καθώς και την έναρξη αναβαθμισμένων προγραμμάτων, ανακοίνωσε η Υπουργός Παιδείας. Η Αθηνά Μιχαηλίδου ανέφερε πως από σήμερα 64 γενικά θερινά σχολεία και 7 ειδικά θα καλωσορίσουν 8.700 και 500 παιδιά αντίστοιχα. Το θερινό σχολείο, όπως τονίζει, αγκαλιάζει παιδιά και παρέχει ασφαλές, δημιουργικό και ποιοτικό περιβάλλον, στηρίζει έμπρακτα τους εργαζόμενους γονείς και απαντά στις προκλήσεις της καθημερινότητας.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Δικαστικά διατάγματα για άλλες 4 επικίνδυνες οικοδομές στην Πάφο προωθεί η Αρχή Αδειοδότησης του ΕΟΑ. Πρόεδρος του οργανισμού, Χαράλαμπος Πιτοκοπίτης, επιβεβαίωσε πληροφορίες του Ραδιοκόσμου, σημειώνοντας ότι τα δικαστικά διατάγματα θα αφορούν και τις άλλες 2 οικοδομές για τις οποίες είχαν εκδοθεί διατάγματα εκένωσης από το Διευθυντή Αδειοδοτήσεων του ΕΟΑ. Για αυτές τις 2 οικοδομές, όπως εξήγησαν, παρότι τα διατάγματα εκένωσης πάγωσαν προσωρινά διότι υπήρξαν διαβεβαιώσεις για συντήρησή τους, οι υπηρεσίες του ΕΟΑ διαπίστωσαν ότι οι εργασίες που γίνονται δεν εξαλείφουν την επικινδυνότητά τους. Γι' αυτό, προσθέτει, κρίνεται αναγκαίο να προωθηθούν τα δικαστικά διατάγματα. Παράλληλα, είπε, ο οργανισμός προχωράει στον έλεγχο και των υπολείπων περίπου 70 οικοδομών στην Πάφο που κρίθηκαν ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί η στατικότητά τους από την ομάδα των 8 πολιτικών μηχανικών του ΕΤΕΚ με τους οποίους συνεργάζεται ο ΕΟΑ. Έκτακτη σύσκεψη για αντιμετώπιση της ρύπανσης στις παραλίες της Πάφου συγκάλεσε ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου για αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι. Μεγάλες ποσότητες μικροτεμαχισμένων πλαστικών άγνωστης προέλευσης εμφανίστηκε στις παραλίες της Πάφου και σύμφωνα με πληροφορίες παρατηρείται και σε παραλίες άλλων δήμων. Σύμφωνα με τον κύριο Νησιφόρου, στη σύσκεψη θα παραστούν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, Αρχής Λιμένων, Τμήματος Αλίας και Θαλασσίων Ερευνών, των Υγειονομικών Υπηρεσιών καθώς και άλλων δήμων της επαρχίας. Σκοπός σύσκεψης είναι η άμεση εξέβρεση λύσεων και η αντιμετώπιση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν. Απαντήσεις για την αλλαγή στην ηγεσία της Μητρόπολης Πάφου έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ο οποίος παρέστη το Σάββατο στην πρώτη ιερατική σύναξη της Μητρόπολης Πάφου ύστερα από πρόσκληση του νέου Μητροπολίτη Γρηγορίου, σημειώνοντας ότι οι λόγοι που οδήγησαν τις αποφάσεις που λήφθηκαν δεν ήταν επιφανειακοί ούτε προσωπικής αντιπαράθεσης. Όπως ανέφερε, αποφάσισε να παραστεί στο συνέδριο των ιερέων όχι μόνο για να απευθύνει χαιρετισμό αλλά και για να απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από την πρόσφατη αλλαγή στην Πάφο. Ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος διαβεβαίωσε ότι θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στον νέο Μητροπολίτη Πάφου, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τα όσα λέγονται για οικονομικά ζητήματα. Όπως σημείωσε, τα βιβλία και οι λογαριασμοί είναι ανοιχτά σε κάθε έλεγχο και δεν υπάρχει οποιοδήποτε οικονομικό σκάνδαλο ή ατασθαλία. Αναφερόμενος στην έλλειψη ιερέων, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου είπε ότι το πρόβλημα απασχολεί όλες τις μητροπολιτικές περιφέρειες, ωστόσο, όπως είπε, στην Πάφο είναι εντονότερο λόγω του μεγάλου αριθμού κοινοτήτων και χωριών. Ερωτηθείς για το μέλλον τέως Μητροπολίτη, ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Να Λανθασμένη χαρακτηρίζει την ερμηνεία του νόμου για τα πράσινα σημεία και την άρνηση του ΧΙΤΑ να δέχεται ογκώδη αντικείμενα από συνεργεία των Δήμων ο Αντιδήμαρχος των Κονιών, Κυριάκος Κυριάκου. Επικαλούμενος στην προεδρία του στο ΧΙΤΑ που άσκησε ως προεδρεύον το 2015 που δημιουργήθηκαν τα πράσινα σημεία, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι η απαγόρευση ίσχυε μόνο για απόβλητα εταιριών και όχι από νοικοκυριά. Τα συνεργεία των Δήμων, είπε, εξυπηρετούν δημότες και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΧΙΤΑ να επανεξετάσει τη θέση του. Μικρή έκταση καλυμμένη με άγρια βλάστηση κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα όρια του Δήμου Πέγιας. Χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σε 15 μόλις λεπτά. Σύμφωνα με το τμήμα δασών, στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 3 μέλη του τμήματος δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και 2 μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας με ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται. Ο Δήμος Ιεροκηπίας προχωρά σε αντικατάσταση του πύργου Ναυαγοσωστό στην παραλία Καθαρή, στο δημοτικό διαμέρισμα Τίμης. Το έργο παραμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επιτήρηση της παραλίας και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό. Σύμφωνα με το Δήμο, η συνεχής αναβάθμιση των παραλιακών υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα με στόχο την προσφορά ποιοτικών και ασφαλών χώρων αναψυχής στους κατοίκους και τους επισκέπτες. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι από σήμερα έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 σε τμήματα αυτοκινητόδρομου Πάφου Λεμεσού και στις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγονται εργασίες αντικατάστασης στη θέων ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερίσματος του αυτοκινητόδρομου. Η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται απρόσκοπτα στις λωρίδες κυκλοφορίας. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία και παρακαλεί το κοινό να επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση αλλά και τις υποδείξεις της αστυνομίας. Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών την περασμένη Τετάρτη ο Ντέιβιντ Χάντερ, Βρετανός υπήκος, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος το 2023 για τη δολοφονία της σύζυγου του Τζάνης, 24 ετών, στο σπίτι τους την Τρεμιθούσα το Δεκέμβριο του 2021. Η Τζάνης έπασχε από τελικό στάδιο καρκίνου του αίματος και σύμφωνα με τα όσα ακούστηκα στη δίκη τον παρακαλούσε επί εβδομάδες να βάλει τέλος στη ζωή της. Ο 78χρονος είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με μειωμένη ευθύνη. Η 53χρονη κόρη του επιβεβαίωσε στην Daily Mail ότι ο πατέρας της πέθανε σε νοσοκομείο στην Κύπρο. Η κατάσταση της υγείας του είχε παρουσιάσει επιδείνωση μετά την αποφυλάκησή του το 2023. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού Αγίου Φωτίου ανακοινώνει τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς στο πάρκο της Κοινότητας κάθε Κυριακή από τις 9 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα. Η αγορά, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Μιχάλη Κίμωνος, θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες της κοινότητάς του να προμηθεύονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθώς και παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή. Η υπαίθρια αγορά θα λειτουργήσει για πρώτη φορά την Κυριακή 28 Ιουνίου. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Σκεύης Πολάτογλου στην Ακαμαντίδος 25 και στην πόλη Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στη Βασιλέως Στασίκου 1.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Σήμερα στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και ενδεχομένως σε περιοχή στο εσωτερικό. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν θαλάσσιοι τριών μποφόρ και σύντομα κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 29 στα δυτικά, 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτική ως βορειοδυτική ασθενής τριών μποφόρ. Η θάλασσα στα νότια και τα ανατολικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο στα δυτικά και τα βόρεια θα παραμείνει λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη στις πλήστες περιοχές του νησιού ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σε 60 ημέρες. Κοινή δήλωση Κατάρ και Πακιστάν μετά τις διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Για σημαντική πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει λόγο ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας. Υπό τη νέα του σύνθεση συνέρχεται το Εθνικό Συμβούλιο για να ενημερωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις επαφές του στις Βρυξέλλες και τις εξελίξεις σχετικά με το Κυπριακό. Συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος για συνέχιση της συζήτησης για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση. Ο Υπουργός Εργασίας θα υποβάλει το σχετικό νομοσχέδιο στους κοινωνικούς εταίρους. Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα στην Οδυσσό της Ουκρανίας. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 22 Ιουνίου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, 91.4 για το διαμέρισμα από όλες τις εξοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 2240 και 26 22 2250. Τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 336.

0: Πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να κάνουμε αρχή με την αλήθεια. Χάσαμε και το 2026 στην αποθήκευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η κυβέρνηση χωρίς να το θέλει επιβεβαίωσε άλλο ένα ανεπιτυχές ορόσημο. Την Τρίτη υπογράφονται συμβάσεις για το κεντρικό σύστημα και ο Υπουργός βλέπει για το καλοκαίρι του 27, ενώ έπρεπε να ήταν έτοιμο Ιούνιο του 2026. Αναυξανόμενες περικοπές από το φωτοβολταϊκά θα συνεχιστούν και στο υπόλοιπο του έτους, πιθανότατα και κατά το πρώτο μισό του επόμενου χρόνου. Είναι το κύριο θέμα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Σε δεύτερο πλάνο, τραγική κατάληξη. Βρέθηκε πτώμα στη Λάρνακα. Εξετάζεται ανανίκη στον 22χρονο από τον Μπαγκλαντές. Οι έρευνες των αρχών οδήγησαν στη σύλληψη 22χρονου που τους υπέδειξε το σημείο. Ακόμη ξεκίνησε προεκλογική για το 2028, απαντά στο ΑΚΕΛ Οδυσσή για το κράτος μαφία. Οδυσσή, όλα να διερευνούνται και όλα να κρίνονται με βάση τα πραγματικά δεδομένα και τις νόμιμες διαδικασίες, λέει. Ακόμη, Μιχάλης Χατζιπιερής, πατρίδα είναι τα παιδιά των παιδιών μου, είναι ο ανέσπερος αγέρας που αναπνέει ο τόπος που γεννήθηκα. Βουλή σηκώνουν μανίκια από αυτή την εβδομάδα οι βουλευτές με την έναρξη των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Πολυοδομικές αυθαιρεσίες. Νομοσχέδιο έρχεται να πατάξει το φαινόμενο παρατυπιών με ελέγχους. Ακόμη, νέο τελεσίδικο Τραμπ προς Τεχεράνη. Υποκρίσιμη δοκιμασία για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Σταματήστε τους συμμάχους σας στο Λίβανο ή θα χτυπήσουμε ξανά. Και η αθλητική είδηση που έχει εδώ στην πρώτη σελίδα, κρίνω από το πρόσωπο, αφορά τον πρόεδρο της Πάφος FC, τον Ντουμπόφ, πιθανή η μεταστροφή. Για την επιστροφή του δηλαδή στην ομάδα, καθώς είχε δηλώσει παραίτηση. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής για τη συνέχεια. Πρεμιέρα με νέα σύνθεση στο Εθνικό Συμβούλιο, στο επίκεντρο το Κυπριακό και οι διεργασίες για νέα διευρυμένη διάσκεψη υπό τον ΟΗΕ. Οι επόμενες εβδομάδες θεωρούνται καθοριστικές για το Κυπριακό με στόχο τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης εντός του καλοκαιριού και την επανέναρξη των συνομιλιών στη βάση της Διγενωτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας. Σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ενημερώνει το Εθνικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει για πρώτη φορά με τη νέα του σύνθεση και την συμμετοχή των Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Φιδία Παναγιώτου. Στην κεντρική φωτογραφία της εφημερίδας, η Κομισιόν είδε τις ρογμές πριν ξεσπάσει η θύελα, λέει. Δεν αναφέρεται σε τι ακριβώς η Κομισιόν είδε τις ρογμές. Αυξάνονται επικίνδυνες οικοδομές στην Πάφο, 6 προς εκένωση. Υγειονομικός κίνδυνος σε πολυκατοικίες στην Αγλαντζά. Σοβαρές καταγγελίες για συνθήκες που εγκυμονούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία διατυπώνουν κάτοικοι πολυκατοικίες στο συνοικισμό πλατεία Αγλαντζάς. Νεκρός ο 22χρονος 10 μέρες μετά την απαγωγή του. Σε φόνο εξελίχθηκε διερευνόμενη υπόθεση απαγωγής του 22χρονου φοιτητή από τον Μπαγκλαντές. Χθες εντοπίστηκε πρόχειρα θαμμένος σε περιοχή που υπέδειξε ύποπτος, ο οποίος και ομολόγησε εμπλοκή στην υπόθεση. Τοπικές κοινωνίες, το μέλλον της συμμετοχής της κοινωνικής συνοχής των πολιτών. Οικονομία, το τμήμα των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης λόγω καύσωνα, το τίμημα των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης λόγω καύσωνα. Ακόμη στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, σήμερα η κινητοποίηση ΑΚΕΛ και ΒΟΛΚ με αίτημα κράτος δικαίου και κάθαρση. Συνεχίστηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν σε ταραγμένο φόντο μετά τις επιθέσεις Ισραήλ. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Μουντιάλ, μεγάλο παιχνίδι απόψε για τον πρώτο όμιλο. Ομόνοια, ξεκινάει η προετοιμασία για τους πρωταθλητές εν ώψη της νέας σεζόν. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερο. 40 εκατομμύρια για αποζημιώσεις. Αυτόδης πυρετός στο εφιαλτικό σενάριο των 80 εκατομμυρίων. Γιγαντία κινητοποίηση της κυβέρνησης, το πλάνο αναχέτησης, οι αρμόδιες υπηρεσίες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Με το βλέμμα στραμμένο στις αποζημιώσεις βρίσκονται οι πληγέντες κτηνοτρόφοι από τον αυτόδη πυρετό. Παραχωρούνται αποζημιώσεις για ζώα, γάλα και ζωοτροφές. Το κόστος διαχείρισης έχει αγγίξει ήδη τα 30 εκατομμύρια και εκτιμάται ότι αν παραμείνει έτσι η κατάσταση δεν θα ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια. Ωστόσο, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου που σε περίπτωση που εκδηλωθεί το εμφιαλτικό σενάριο μιας παγκύπριας εξάπλωσης της νόσου, το συνολικό κόστος αναμένεται να διπλασιαστεί και να εκτοξευστεί στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Στη γερή δολοφονία, ο θάνατος 22χρονου φοιτητή, πρωτοφανές έγκλημα γράφει. Δράστες και θύμα γνωρίστηκαν σε λεωφορείο και μετά από 5 μέρες τον σκότωσε. Παράνομα διαμένει ο δράστης στην Κύπρο, ζητούσε λίτρα ενώ ο φοιτητής ήταν νεκρός. Επαναρχίζουν συνομιλίες. Εντολή Ερντογάν για θεολογική χάλκη. Στόχος η επαναλειτουργία της Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής κοντά στην Κωνσταντινούπολη, ζήτημα που είχε θέσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπουργός Ενέργειας, υπογραφές για μπαταρίες ηλεκτρισμού, πυρηνικά και Λίβανο στο τραπέζι συνομιλιών. Για ιστορική συνάντηση κάνει λόγο ο J.D. Vance από την Ελβετία. Παγκύπριες, σοβαρές καταγγελίες για ψευδές βεβαιώσεις. Ένα μέτρο που αποφασίστηκε για την ισότητα στις Παγκύπριες εξετάσεις παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και σοβαρά προβλήματα υγείας στην Πάφο έχει καταντήσει να αποτελεί μια φάμπρικα που προωθεί προνομιούχος. Έρευνα σε ποια ύψη σκαρφαλώνουν οι τιμές τροφίμων στην Κύπρο. Η Κύπρος έχει σε μία σειρά προϊόντων τιμές υψηλότερες από το μέσο όρο της Ευρώπης αλλά και πιο φθηνές. Πρατήριο ασθενών, υπηρεσίες υγείας μετεμποδίων. Γυναίκα χρειάζεται να μεταβεί στο εξωτερικό για εξειδικευμένη επέμβαση και καθυστερεί η αναχώρησή της επειδή έστειλε γιατρός άλλης ειδικότητας το αίτημα στον ΟΑΗ. Συγγενείς εκβιάζονται από νοσηλευτήρια για πρόωρα εξιτήρια ασθενών και ασθενείς ταλαιπωρούνται λόγω ελλείψεων σε φάρμακα και θεραπείες. Πόρισμα, σύγκρουση ΑΚΕΛ ΔΙΣΥ για το κράτος μαφία. Συντηρείται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΙΣΥ για το πόρισμα της αρχής κατά της διαφθοράς. Σήμερα είναι προγραμματισμένη και η εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από την νομική υπηρεσία. Κυπριακό, ο πρόεδρος ενημερώνει σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο. Το Εθνικό Συμβούλιο υπό του νέα του σύνθεση συνέρχεται σήμερα για να ενημερωθεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις επαφές του στις Βρυξέλλες και τις εξελίξεις σε σχέση με το Κυπριακό. Δημόσιο συντονισμός με ψηφιακές υπηρεσίες στην Κύπρο. Το 2025 το 66% των ατόμων ηλικίας 16 έως 74 ετών επικοινώνησε ή αλληλεπίδρασε μέσω του διαδικτύου με δημόσιες υπηρεσίες. Εντατικοποίηση ελέγχων, περιβαλλοντικό μπλόκο στις ασφαλτικές μονάδες. Σκληραίνει η στάση της περιβαλλοντικής αρχής για τη λειτουργία των ασφαλτικών, ποιες λειτουργούν νόμιμα και ποιες τελούν υπό μπλόκο. Ορομίσθη, κρίσιμα 24 ώρα για εργατική ειρήνη. Κατεβαίνουν στους δρόμους μεθαύριο Τετάρτη, εάν δεν προκύψει συμφωνία για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης. Και στο πρωτοσέλιδο του Πολίτη, κυρίες και κύριοι, σε 8 εισαγγελείς το πόρισμα για κράτος μαφία σε αναζήτηση ποινικών ανακριτών για την διενέργεια της έρευνας. Μουντιάλ, ζαλίζουν οι τιμές των εισιτηρίων. Οι φίλαθλοι εξέφραζαν ήδη πριν από την έναρξη του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου έντονη δυσαρέσκεια για το υψηλό κόστος των εισιτηρίων. Πολλοί αναρωτιούνταν αν οι τιμές θα μειώνονταν πριν από τη σέντρα. Ωστόσο, μετά την πρώτη εβδομάδα των αγώνων, η εικόνα δεν άλλαξε. Η ζήτηση για εισιτήρια παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Τα γήπεδα είναι γεμάτα, ενώ για τους πιο δημοφιλείς αγώνες οι τιμές ξεπερνούν τις 4.000 δολάρια. Παρακαλώ. Στο πρώτο θέμα που έχει εφημερίδα για το κράτος μαφία και ότι σε 8 εισαγγελείς το πόρισμα, γράφει η αρχή κατά της διαφθοράς θα διαβιβάσει σήμερα στην νομική υπηρεσία το πόρισμά της για το κράτος μαφία μαζί με τα σχετικά τεκμήρια σε ψηφιακό δίσκο. Η αξιολόγησή του θα γίνει από το εισαγγελικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 8 γυναίκες εισαγγελείς. Αποσπάσματα του πορίσματος, βάσει των οποίων προκύπτουν ενδεχόμενα δικήματα φοροδιαφυγής εις βάρος 7 πρώην αξιωματούχων, θα διαβιβαστούν στον έφορο φορολογίας. Παράλληλα, αναζητούνται νομικοί εγνωσμένοι κύρους που θα διοριστούν ως ποινικοί ανακριτές για τη διενέργεια της έρευνας. Σημαντικό υλικό αποτελούν χιλιάδες SMS, των οποίων η νομιμότητα έχει αμφισβητηθεί από το ΕΔΑΔ. Δεν αποκλείεται με την έναρξη των ποινικών ανακρίσεων ο αριθμός των υπόπτων να αυξηθεί. Το κόστος της έρευνας για το κράτος μαφία υπολογίζεται σε 1,5 εκατομμύριο. Αντώνης Λιάτσος, δίκαιο το πόθεν έσχες για τους δικαστές. Ο πρόεδρος του ΟΝΤΑ του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Αντώνης Λιάτσος, σχολιάζει την αυτορύθμιση του πόθεν έσχες για τους δικαστές. Παράλληλα, αναφέρεται στην ψηφιοποίηση της δικαιοσύνης και στην ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης στις διαδικασίες απονομής της. Συνταξιοδοτικό σε τροχιά σύγκρουση συντεχνίες με κυβέρνηση. Η πρόθεση της κυβέρνησης να καταθέσει το νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό στο Υπουργικό Συμβούλιο την 1η Ιουλίου προκάλεσε την ορκύλη αντίδραση των συντεχνιών. Δεν επιτυγχάνεται η επάρκεια των συντάξεων, καταγγέλνουν στον πολίτη οι επικεφαλής των συντεχνιών ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, πως σχολιάζουν οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΒ και ΚΕΒΕ. Τι αλλάζει με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Νέο Εποχή στην προστασία των κακοποιημένων παιδιών. Σε συνέδριο στη Λευκοσία, προβληματισμοί από τεχνολογικούς κολοσσούς. Ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης, προτιμούν ασφάλεια καταθέσεων οι πολίτες. Πέφτουν υπογραφές για μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Θύμα στιγερής δολοφονίας φοιτητής από τον Μπαγκλαντές, κίνητρο το οικονομικό. Ο δράστης είναι 22χρονος ομοεθνής, του οποίου ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει το θύμα ζητώντας λίτρα από τους οικείους του. Στην προμετωπίδα της εφημερίδας στην Κύπρο, επεβίωσε ο Βρετανός συζυγοκτόνος. Έφυγε από τη ζωή ο Βρετανός που είχε συγκλονίσει την Κύπρο με την υπόθεση ευθανασίας της συζύγου του, η οποία έπασχε από καρκίνο του αίματος. 78χρονος David Hunter καταδικάστηκε το 2023 για ανθρωποκτονία. Πολωνία οργισμένη με Ζελένσκι. Αφαιρέθηκε από τον Ουκρανό πρόεδρο η ανώτατη κρατική διάκριση της χώρας του. Ζελένσκι επέστρεψε το παράσημο. Υποσχέθηκε διαφάνεια το πόθεν έσχες του βασιλιά Κάρολο. Ο Κάρολος θα γίνει ο πρώτος μονάρχης της Βρετανίας που θα αποκαλύψει την ατομική φορολογική του δήλωση. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, ο βασιλιάς ο Μπράντοβιτς ξανά στο Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Αρχίζουν τα ζόρια στην Ομόνια με φόντο τα Αστέρια. Αυτά λοιπόν και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη, με τον οποίο ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με τον καιρό, να δούμε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες ημέρες, καθώς από σήμερα ήδη νομίζω το νιώθουμε, από χθες το βράδυ ίσως, και σήμερα θα το νιώσουμε πιο έντονα. Έχουμε αυξάνεται οι θερμοκρασίες και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουν. Γίνεται λόγος ότι μπορεί να δούμε και τα πρώτα σαραντάρια αυτές τις μέρες. Λοιπόν, θα πάμε να καλημέρισουμε τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου. Καλή εβδομάδα, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλημέρα.
0: Άργησε, είναι αλήθεια, ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον είχαμε ένα πολύ δροσερό πρώτο 20ήμερο και ο Μάιος ήταν πολύ δροσερός, αλλά εδώ τα ψέματα τελειώνουν, φαντάζομαι.
1: Ναι, πολύ σωστά, Κώστα. Να πούμε ότι ο Μάης έχει κινηθεί πολύ δροσερά, μέσω όρο κάτω από τα κανονικά επίπεδα. 2 βαθμούς ήμασταν για τις περιοχές του εσωτερικού. Πολύ σημαντικό ότι ο Μάης παρέμεινε σε θερμοκρασίες κοντά, έως και λίγο κάτω από τις μέσες τιμές. Ένας δροσερός Ιούνις που μέχρι αυτή τη στιγμή είμαστε σε θερμοκρασίες εποχής. Και αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, το υπόλοιπο της εβδομάδας, θα κινηθούμε με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τις μέσες τιμές. Να πούμε ότι οι τιμές, οι μέσες για τις περιοχές του εσωτερικού αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους 35 βαθμούς. Η πρόγνωση μιλάει για 37 με 38 βαθμούς. Κοντά στους 33 οι παράλληλες περιοχές, πάντα αποφορτισμένοι υπάρχουν κοντά στους 30 βαθμούς. Και 26 βαθμούς τα ψηλότερα μαθορινά.
0: Καλά, αυτά... γιατί η Πάφος έχει πάντα τις χαμηλότερες θερμοκρασίες?
1: Έχει να κάνει με το ότι δέχεται πάντα αυτούς τους νοτιοδυτικούς, βόρειοδυτικούς ανέμους στην θαλάσσια Αύρα, η οποία είναι πολύ πιο έντονη στη δική μας επαρχία, και αυτό αποφορτίζει θερμοκρασιακά την περιοχή μας. Έχουμε περισσότερη υγρασία καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όμως θερμοκρασιακά κρατιόμαστε πιο κάτω λόγω αυτής της θαλάσσιας Αύρας. Νότιο-δυτική, βόρειο-δυτική άνεμοι πλήττουν πάντα την επαρχία μας, κρατιώντας την θερμοκρασία πάντα κάτω.
0: Μάλιστα. Άρα έχουμε ένα πολύ συγκριτικό πλεονέκτημα με τις άλλες επαρχίες, ότι είναι η πιο δροσερή η Πάφος. Εκτός από όλα τα άλλα τα πλεονεκτήματα, έτσι. Έχουμε και άλλα πλεονεκτήματα, αλλά έχουμε ακόμα και σε ό,τι αφορά τις θερμοκρασίες. Μάλιστα. Ελάτε Πάφο, γιατί υπάρχει δροσιά, ιδιαίτερα για το καλοκαίρι τώρα.
1: Να πούμε ότι θα έχουμε και σήμερα στην πρόγνωση κάποιες βροχές στις ορεινές μας περιοχές ή και καταιγίδα, και σήμερα και αύριο.
0: Άρα επανέρχεται η αστάθεια, μας λέτε.
1: Περιορίζεται, αυτό θα είναι σήμερα και αύριο, Κώστα. Θα δούμε κάποιες αναπτύξεις όπως και χθες είχαμε στις ορεινές περιοχές. Θα δώσουν κάποιες βροχές. Είναι πιθανόν, είναι τέτοια η κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας. Ευνοείται μια καταιγίδα στις ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα του όρους. Θα δούμε σήμερα κάποιες βροχές και αύριο. Περιορίζεται μετά η αστάθεια. Ξανά στο Παρασκευοσαββατοκύριακο ενδεχομένως να δούμε κάποια αστάθεια ξανά στην περιοχή για τα ορεινά μας, να δούμε κάποιες βροχές. Όπως πάντα λέμε, οι παράλληλες περιοχές είναι ένας κυρίως έθριος πήγαινος, παροδικές συννεφιές. Να τονίσουμε, Κώστα, ότι η υγρασία πέφτει αυτές τις ημέρες, γι' αυτό και θα δούμε μια μεγαλύτερη άνοδο θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στο εσωτερικό, 37-38 βαθμοί. Φαίνεται ότι μεγαλύτερα ποσοστά υγρασίας θα έχουμε ξανά από την Παρασκευή και μετά, οπότε είναι και ο λόγος που θα έχουμε αυτή την αστάθεια. Είναι πολύ,
0: είναι και, είναι και ο δείκτης δυσφορίας αυξάνεται όταν έχουμε υψηλά ποσοστά υγρασίας, έτσι. Δηλαδή ακριβώς. Μπορεί η θερμοκρασία να είναι η ίδια, αλλά η αίσθηση είναι διαφορετική.
1: Ακριβώς. Αυτή την περίοδο έχουμε χαμηλές υγρασίες. Είναι και ο λόγος που δεν βλέπουμε αυτές τις έντονες χαμηλές νεφώσεις, έντονες ομίχλες στις περιοχές του εσωτερικού και ανατολικά. Αυτή την περίοδο δεν έχουμε αυτό το σκηνικό, διότι η υγρασία έχει πέσει, το αντιλαμβανόμαστε και εμείς. Ενδεχομένως Παρασκευοσαββατοκύριακο να είναι πιο αυξημένα τα ποσοστά της υγρασίας, γι' αυτό και θα δούμε και αστάθεια στην περιοχή. Θα έλεγα ότι να συνδέσουμε την υγρασία με την καταιγίδα είναι το κύριο συστατικό που τροφοδοτεί, που τρέφει μια καταιγίδα. Άρα από την Παρασκευή και μετά κάπως αυξημένες οι υγρασίες, με κάποιες ομίχλες ξανά εδώ στις περιοχές στα Λευκοσία και στα Ανατολικά. Η επαρχία μας, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κυρίως έθριος καιρός, παροδικές συννεφιές, θερμοκρασιακά οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Πάφο θα είναι κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα κινηθούμε και στο υπόλοιπο της εβδομάδας, χωρίς κάτι το ακραίο. Θα έλεγα ότι το εσωτερικό, για όσους κινούνται εσωτερικό, 37-38, εκεί θα είναι οι θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Εκεί θα κειμενόμαστε. Φαίνεται ότι πάμε Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, όπως είχαμε πει, με τις πρώτες ενδείξεις να έχουμε κάπως πιο θερμές μάζες στην περιοχή μας, με τα σαραντάρια τα οποία θα έρθουν. Μην ξεγελιόμαστε. Είχαμε ένα πολύ δροσερό Μάη, ένα δροσερό Ιούνιο, όμως πλησιάζουμε στην περίοδο του έτους μας. Που
0: στην
1: είναι
0: καυτή ζώνη, στην καυτή ζώνη, έτσι.
1: Ακριβώς. Άρα να έχουμε την προσοχή. Εμείς απλά να τονίσουμε, Κώστα, ότι μια πολύ σημαντική παράμετρος για το νησί μας, το είχαμε πει ξανά, είναι η υγρασία του εδάφους. Παραμένει υψηλή με αυτές τις βροχές, παραμένει γενικά υψηλή φέτος. Άρα είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για εκδήλωση πυρκαγιών, ναι, και επέκταση. Ας το διαχειριστούμε σωστά. Τουλάχιστον, όπως έχω πει, ο ανθρώπινος παράγοντας πάντα υπερισχύει φυσικά και έχουμε να έχουμε αυτά τα δεινά λόγω του ανθρώπινου παράγοντα. Τουλάχιστον, εκφύσεις, αντιλαμβανόμαστε ότι φέτος τα πράγματα είναι πολύ καλά, είναι μια χρονιά η οποία συνεχίζει να είναι καλή.
0: Λοιπόν, κρατάω ότι αυτή την εβδομάδα η θερμοκρασία θα κοιμανθεί σε λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, κάτω από το 40, αλλά από την επόμενη εβδομάδα, από τις αρχές Ιουλίου, τα πράγματα θα αρχίσουν να αλλάζουν, να μπαίνουμε σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ξάνθου, να είστε καλά.
1: Καλή
0: καλημέρα. Γεια χαρά σας. Αυτά λοιπόν από τον Μετεωρολογικό Λειτουργό. Είδατε, η Πάφος είναι η πιο δροσερή επαρχία. Έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, ακόμα και σε συνθήκες καύσωνα είναι η περιοχή που έχει περισσότερη δροσιά, εκτός από τα ορεινά. Έτσι δεν συγκρινόμαστε με τα ορεινά, με το Πρόδρομο, με τον Πέδουλα, με τις ορεινές κοινότητες, αλλά με τις παράλληλες περιοχές, τις μεγάλες πόλεις, έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες. Λοιπόν, έχουμε τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα, όμως μπορεί να έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά έχουμε τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και αυτό είναι διαχρονικό. Είναι μόνιμη δηλαδή η κατάσταση, δεν είναι κάποια περίοδο. Στην Πάφο έχουμε, πληρώνουμε φθηνότερα καύσιμα, πάντα πληρώνουμε ακριβότερα καύσιμα. Θα μας το επιβεβαιώσει αυτό και ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών, ο Μάριος Δρουσιώτης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δρουσιώτη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, προσπάθησα να το συνδέσω λίγο το θέμα, λέγοντας ότι έχουμε τις χαμηλότερες θερμοκρασίες, αλλά έχουμε τις υψηλότερες τιμές στα καύσιμα και δεν είναι καινούργιο αυτό, ούτε είναι είδηση, ούτε λέω κάτι πρωτότυπο.
2: Για να πούμε την αλήθεια, οι γενικές τιμές στην Κύπρο είναι σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό οφείλεται στη χαμηλότερη φορολογία που έχει η Κύπρος έναντι των άλλων χωρών.
0: Μάλιστα.
2: Όμως, εάν συγκρίνουμε τις τιμές που εισάγονται χωρίς τους φόρους με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος εισάγει σε ψηλότερες τιμές, αρκετά ψηλότερες τιμές από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο Κύπριος λέει, ας συγκριθώ με την Ευρώπη σαν τιμή, όχι σαν ποιοτικό επίπεδο και όλα τα άλλα, ας συγκριθώ με την Ευρώπη, πληρώνω πιο λίγα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η σύγκριση δεν πρέπει να γίνεται μόνο πλευρά. Πρέπει να γίνεται και σύγκριση χωρίς τους φόρους, για να δούμε κατά πόσο στην Κύπρο εισάγονται καύσιμα σε χαμηλότερες τιμές. Δυστυχώς.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει και με την απόσταση, δηλαδή και με τις συνθήκες. Μια νησιώτικη χώρα ίσως, ας πούμε, να έχει περισσότερο κόστος.
2: Ναι. Κώστα μου, αυτό είναι ένα παραμύθι το οποίο ο σύνδεσμος πολλές φορές το έχει αμφισβητήσει με στοιχεία. Λέω ότι είμαστε απομονωμένη χώρα, νησί, και γι' αυτό εισάγουμε σε ψηλότερες τιμές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εάν κάνω μία σύγκριση με βενζίνη, με πετρέλαιο κίνηση, στη βενζίνη είμαστε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή για τη βενζίνη δεν είμαστε μικρό νησί και απομονωμένο νησί. Και στο πετρέλαιο γέννησης είμαστε.
0: Ναι. Ποια είναι η εξήγηση που δίνετε εσείς, κύριε Ρουσιώτη, γι' αυτό?
2: Οι εξηγήσεις που δίνουμε εμείς είναι ότι χρειάζεται κάποιος να μας πείσει ότι οι τιμές εισαγωγής των καυσίμων είναι αυτές που αναμένονται να είναι που έρχονται στην Κύπρο. Ναι. Κανείς δεν μας το λέει, το κρατούν ευτασφράγιστον μυστικό, δεν μας δίνει η αρμόδια υπηρεσία οποιαδήποτε στοιχεία και δεν μπορούμε να κάνουμε σύγκριση. Απλά απορρίπτω τον ισχυρισμό ότι εισάγουμε πιο ακριβά καύσιμα για τον λόγο ότι είμαστε απομονωμένοι. Εάν είμαστε απομονωμένοι, δεν είναι μόνο για το πετρέλαιο γέννησης, είναι και για όλα τα είδη καυσίμων, διότι με το ίδιο πλοίο έρχονται, ναι, τις ίδιες ημέρες έρχονται μαζί με τα άλλα καύσιμα. Δεν μπορεί να ισχύει για τη βενζίνη, είναι άλλος λόγος, και για το πετρέλαιο γέννησης άλλος λόγος. Ας αφήσουν στην πάντα αυτόν το παραμύθι που μας λένε κάθε φορά, για να μας δικαιολογήσουν γιατί εισάγουμε πιο φθηνά τα καύσιμα. Έρχεται το ερώτημα και αρκετοί μας το κάνουν. Εμένα δεν με νοιάζει, πληρώνω πιο χαμηλά από τον μέσο όρο.
0: Ναι, όσοι ταξιδεύουν και πάνε για παράδειγμα στην Ελλάδα και νοικιάζουν αυτοκίνητο και κυκλοφορούν, βλέπουν τις τιμές των καυσίμων, είναι στα 2 ευρώ περίπου αυτή την περίοδο. Αν πάνε στη Γαλλία είναι ακόμη πιο ακριβά.
2: Είναι η φορολογία που κάνει να είμαστε πιο φθηνές. Και λέω εγώ, μήπως εάν ασκούσαμε ένα αποτελεσματικό έλεγχο στις τιμές εισαγωγής ή τιμές που πληρώνουν σήμερα οι καταναλωτές,
0: θα έπρεπε να είναι χαμηλότερες.
2: Ήταν ακόμα πιο χαμηλές. Και σε αυτό το σημείο θα τονίσω ακόμα ένα σημείο και ας βρεθεί κάποιος να με διαψεύσει, το είπα πάρα πολλές φορές. Σε περιόδους μειώσεων των τιμών, δηλαδή όπως έχουμε τις τελευταίες 3 εβδομάδες τις μειώσεις στις τιμές των καυσίμων, σε τέτοιες περιόδους η διαφορά τιμής μέσω όρου τιμής εισαγωγής Κύπρου με Ευρωπαϊκής Ένωσης μεγαλώνει. Σε περιόδους που αυξάνονται οι τιμές, μικραίνει. Δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα. Και εγώ το δικαιολογώ ότι οι εταιρείες εισαγωγής, όχι πρατεριούχοι, διότι είναι κοινών το, είναι με ποσοστών, είναι με ποσόν αναλύτρων που πολλούν η προμήθειά τους και όχι με ποσοστών. Άρα είναι σταθερό. Λέω ότι οι εταιρείες εισαγωγής σε περιόδους μειώσεων των τιμών όπως είναι τώρα έχουν μεγαλύτερα έσοδα από τα έσοδα που έχουν σε περιόδους αυξήσεως των τιμών. Και λέω το παράδειγμα για όσους δεν με άκουσαν, διότι το είπα πολλές φορές. Εάν η τιμή πρέπει να πέσει 4 σεντ, η εταιρεία εισαγωγής εύκολα μπορεί να αποφασίσει αντί 4 το μειώσω 3 σεντ, πάλι ευχαριστημένος και δεν θα φωνάζει ο κόσμος. Εάν όμως είναι 4 σεντ και θα πρέπει να αυξηθεί 4 σεντ, δεν μπορεί να πει θα το αυξήσω 5 σεντ, διότι θα φωνάζει ο σύντομος καταναλωτών και ο κόσμος. Γι' αυτό αφήνει την περίοδο που πέφτουν οι τιμές, τα έσοδα των εταιριών είναι μεγαλύτερα.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τώρα. Την περασμένη περίοδο οι τιμές των καυσίμων, το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είχε ξεπεράσει και τα $120 το βαρέλι. Τώρα έχει πέσει στα 80.
2: Κάτω από 80.
0: Έχουμε τις αντίστοιχες μειώσεις στις τιμές των καυσίμων ή είναι με το σταγονόμετρο, ενώ όταν έχουμε τις αυξήσεις τις βλέπουμε μέσα σε μια εβδομάδα από την ημέρα που όταν είχαμε τότε στις αρχές Μαρτίου την έναρξη του πολέμου και την τεράστια αύξηση στις τιμές των καυσίμων, είδαμε ότι σε 10 μέρες είχαν επιβάλει καινούργιες τιμές. Λέγανε έφεραν καινούργια φορτία. Τώρα δεν αγοράζουν καινούργια φορτία να φέρουν με χαμηλότερες τιμές.
2: Είναι αδιαφυσβήτητο ότι σε περίοδους αυξήσεων των τιμών η αύξηση επιβάλλεται σε συντομότερο χρονικό διάστημα από ότι η μείωση. Σε μία αύξηση των τιμών επιβάλλεται την ίδια ημέρα ή σε 24 ώρες, ενώ σε μία μείωση των τιμών χρειάζονται 72 ώρες για να εμφανιστεί στα πρατήρια αυτή η τιμή. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα το έχουμε αντιληφθεί και από τα πρατήρια που πολλούν. Ναι. Όταν αυξάνουν οι τιμές, βλέπουμε πρατήρια τα οποία ανακοινώνεται, για παράδειγμα, σήμερα μία τιμή η οποία θα αρχίσει η αύξηση από αύριο. Και βλέπουμε πρατήρια τα οποία από σήμερα, όχι από αύριο που θα αρχίσει ή από την ημέρα που θα αγοράσουν, να αυξάνονται τιμές από την ημερομηνία ανακοίνωσης και όχι από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Αυτό το βλέπουμε και το έχουμε αποδεδειγμένο πολλές φορές με στοιχεία και έρευνες που έχουμε κάνει. Όταν υπάρχει μείωση, τα πρατήρια περιμένουν να εξαντληθούν σχεδόν τελείως τα αποθέματα τους και μετά να μειώσουν την τιμή τους. Όμως το μεγάλο παιχνίδι δεν είναι στα πρατήρια που γίνεται, είναι στις εταιρείες.
0: Ασφαλώς. Και οι εταιρείες πλέον έχουν, οι περισσότερες εταιρείες έχουν δικά τους πρατήρια και διαμορφώνουν ανάλογα και τις τιμές. Αυτή τη στιγμή...
2: Να πούμε ακόμα κάτι που ενδιαφέρει πολλούς καταναλωτές, και όσον περνά μέρα με την ημέρα θα είναι πιο έντονο. 30 Ιουνίου λύγει η επιδότηση.
0: Ακριβώς αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί άκουγα χθες κάποιες απόψεις.
2: Ναι, χαίρομαι γι' αυτό. Η απάντηση για τους καταναλωτές είναι σημαντική, διότι εάν καταργηθεί, που καταργείται 30 Ιουλίου, δεν υπάρχει θέμα, πρέπει να βγει άλλο διάταγμα για να παρατείνει την περίοδο της επιδότησης. 1η Ιουλίου, σε μία ημέρα, θα δουν τις τιμές των καυσίμων να ανεβαίνουν 8,3 σεν πιο πάνω από μία ημέρα στην άλλη. Ναι. Αντιλαμβάνεστε μια τέτοια αύξηση στις σημερινές τιμές, θα δυσκολέψει αρκετόν κόσμο. Ναι. Και μένει το ερώτημα.
0: Τώρα σε τι επίπεδο είναι οι τιμές ή το μέσος όρος έτσι στα πρατήρια, ναι, γιατί το παρακολουθείτε, ναι, συστηματικά.
2: Με τις σημερινές τιμές, ναι, η βενζίνη θα έχουμε, εάν για να φτάσει, να το κάνω πιο απλά, ναι, 26 του Μάρτη ανακοινώθηκε ότι θα δοθεί επιδότηση των καυσίμων.
0: Μάλιστα.
2: Άρα 26 του Μάρτη το Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι οι τιμές είναι ψηλές και θα τις χαμηλώσουν κατά 8,3 θέλει.
0: Ναι.
2: Και το έκανε από 4 τετάρτου. Εάν συγκρίνουμε τις τιμές 26 τρίτου, που είναι οι τιμές που το κράτος...
0: Πήρε την απόφαση.
2: Έχει αποφάσει, θέλω ότι εψηλεί και πρέπει να βοηθήσει.
0: Ναι.
2: Για να φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να μειωθεί η βενζίνη μέχρι τέλος του Ιούνιου, 10 σεν. Το πετρέλαιο έχουμε φτάσει τις τιμές σήμερα εκείνων, οπότε θα πει για το πετρέλαιο δεν γίνεται, διότι θα είναι πιο κάτω.
0: Μάλιστα.
2: Από τις τιμές της 26ης. Η βενζίνη πρέπει να μειωθεί 10 σεντολίτρο για να φτάσουμε τις τιμές 26ης. Και εάν οι τιμές, εκτίμηση κάνω τώρα εγώ, και πολύ σύντομα θα φανεί αν η εκτίμησή μου αληθεύει ή όχι. εάν δεν υπάρξει κάτι που θα αλλάξει τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν, τα γεωπολιτικά δεδομένα που υπάρχουν. Εάν παραμείνουν μέχρι το τέλος του Ιούλη, η εκτίμησή μου, δυστυχώς, γνωρίζοντας τον τρόπο που σκέφτεται το Υπουργείο Οικονομικών, και το γνωρίζω διότι το παρακολουθώ σε κάθε κίνηση που έρχεται και κάνει τις επιδοτήσεις, δυστυχώς θα πει ότι οι τιμές πέφτουν και φτάνει πλέον η επιδότηση. Αυτό θα πει, πιστεύω, το Υπουργείο Οικονομικών, και το λέω δυστυχώς, διότι ναι μεν τα καύσιμα, αλλά μην ξεχνούμε ότι ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Από το Γενάρη-Φεβράριο ο πληθωρισμός ήταν σχεδόν 0 και τον Μάιο ήταν 2,8 και δεν ξέρουμε πόσο θα είναι τον Ιούνιο. Άρα θα πρέπει να το σκεφτεί κάπως το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών, σας είπα, έμαθα πλέον πώς σκέφτεται. Θα πει όχι. Και μακάρι να διαψευτώ.
0: Μάλιστα. Σήμερα που μιλάμε, οι μέσες τιμές πού κυμαίνονται σε κάθε επαρχία, κύριε Δωσιώτη?
2: Ναι, οι μέσες τιμές σήμερα είναι 1,542 η βενζίνη και 1,69 το πετρέλαιο γίνησης. Αυτές είναι οι τιμές οι οποίες έχουν επιδότηση. Το πετρέλαιο θέρμανση δυστυχώς δεν το επιδοτήσαν. Όταν δεν το επιδοτήσαν το μάρκετ, θα το επιδοτήσουν τώρα.
0: Αποκλείεται.
2: Δεν υπάρχει εκείνο.
0: Άρα από το 1,542, αν υποθέσουμε ότι θα μείνουν σε αυτό το επίπεδο οι τιμές, αν και μπορεί να μειωθούν κάπως, θα πάμε στο 1,60. Άρα, ακόμα και αν μη έχουμε μείωση τις επόμενες ημέρες, γύρω στο 1,50 περίπου θα παραμείνουν οι τιμές για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.
2: Και δεδομένου ότι η τιμή του πετρελαίου κίνησης ήδη σήμερα, εάν καταργηθεί, θα είναι στην τιμή που ήταν 26 Τρίτου, το πετρέλαιο κίνηση. Οι τιμές παρουσιάζονται ότι είναι εξωτικές, πιστεύω και αυτή την εβδομάδα
0: θα έχουμε μειώσεις, λέτε.
2: Θα έχουμε και άλλες μειώσεις, άρα το πετρέλαιο κίνηση ήδη πιο κάτω δεν θα δώσει επιδότηση. Μάλιστα. Θα δώσει επιδότηση στην βενζίνη, θα πέσει και η βενζίνη, θα είναι η βενζίνη μέχρι 30 του Ιούνιου θα είναι σίγουρα 5-6 πιο πάνω από τι 26 Τρίτου, αλλά είναι μόνο η βενζίνη.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ό,τι μας έδωσαν και πήραμε, Κώστα μου, αυτό είναι, και να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Μακάρι να διαψευτώ, το λέω, δεν είναι επιθυμία μου, αλλά μ' αρέσει να εκτιμώ με αντικειμενικότητα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δρουσιώτη. Καλή εβδομάδα εύχομαι. Να είστε καλά.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή χαρά.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank. Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
3: Έως τις 9. Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 10 περίπου λεπτά μετά τις 8. Θα καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ψαράδων στην Πάφο, των επαγγελματιών ψαράδων στην Πάφο, τον Λεωνίδα Λεωνίδου. Στην Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες γίνεται χαμός στα social media και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα, για τους λαγοκέφαλους, για τα διάφορα είδη λαγοκέφαλων τα οποία έχουν εντοπιστεί, και ο λόγος είναι γιατί καταγράφηκαν και κάποιες επιθέσεις κολυμβητές, κυρίως από ένα είδος λαγοκέφαλων, τα οποία φτάνουν σε πολύ ρηχά νερά και είναι σε παραλίες, και επειδή έχουν αναφερθεί κάποιες επιθέσεις γίνεται μια μεγάλη συζήτηση τι ακριβώς συμβαίνει. Αναφέρεται ως παράδειγμα η Κύπρος, για παράδειγμα, για την εκστρατεία που κάνει και την επιδότηση στην τιμή των λαγοκεφάλων προκειμένου να μειωθούν οι αριθμοί τους, αλλά αυτό το οποίο παρατηρούμε είναι ότι και οι δικές μας θάλασσες και οι παραλίες είναι γεμάτες από λαγοκέφαλους. Δεν είναι μόνο αυτοί οι μεγάλοι λαγοκέφαλοι που πιάνονται στα δίχτυα πολλές φορές των ψαράδων ή που τους κόβουν τα παραγάδια, είναι και αυτά τα μικρά, είναι οι νανολαγοκέφαλοι όπως ονομάζονται, που είναι στις παράκτιες περιοχές, οι οποίοι έχουν εκτοπίσει, έχουν αφανίσει κάθε τι άλλη ζωή. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεωνίδου.
1: Καλημέρα Κώστα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε και για τη συνάντηση που θα έχετε σήμερα με τον Δημαρχεύοντα εκεί, για τις διευθετήσεις και για τα άλλα θέματα που σας απασχολούν, αλλά να δούμε λίγο αυτό το θέμα με τους λαγοκέφαλους. Τι διαπιστώνετε εσείς? Εγώ έχω προσωπική εμπειρία. Σε ένα σημείο που πήγαινα την περασμένη χρονιά ή τα τελευταία χρόνια και ψάρευα, για παράδειγμα πέρυσι, στο ίδιο σημείο έπιανα 30 κουρκούνες και 3 λαγοκέφαλους. Φέτος έπιασα, που πήγα δύο φορές, 35 λαγοκέφαλους και 2 κουρκούνες.
1: Αγαπητέ Κώστα, αυτό το είδος είναι το χειρότερο ψάρι που εισήχθε στη λεκάνη της Μεσογείου από την Ερυθρά Θάλασσα μέσω της Διόρυγας του Σουέζ. Είναι πολλά τα είδη του κουνελό ψάρου, και υπάρχει αυτό που είπες πριν, ότι υπάρχει πρόγραμμα για να ψαρέψουμε, να τα απολύσουμε και να τα πάνε στον καστήρα να καούσουν. Εφωνάζαμε να αυξήσουμε μερικώς στην τιμή, πάλι οι ψαράδες μας πηγαίνουν, όμως αντί να μειωθεί η ποσότητα, πολυνίσκει η ποσότητα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κάτι, και οι τεχνοκράτες μας στο τμήμα υγείας όλοι πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με αυτόν το σοβαρό θέμα, γιατί είναι πολλά άθλια η κατάσταση.
0: Έχουν εξαφανίσει μαλάκια, σουπιές, καλαμάρια, γαρίδες, δεν έχουν χταπόδια, δεν έχει μείνει τίποτε. Επίσης λιθρίνια, από ό,τι έχω διαβάσει, είναι επίσης ο μεζές τους, και άλλα είδη ψαριών. Αλλά είναι τρομακτικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Αν κανείς μπήκε με τη μάσκα δηλαδή στις παραλίες και δει την κατάσταση, δεν βλέπει τίποτε, είναι νεκρή θάλασσα πλέον, αντιμετωπίζει, βλέπει μια νεκρή θάλασσα και που και που βλέπει και λίγους λαγοκέφαλους. Αυτή είναι η εικόνα που παρατηρεί κανείς.
1: Αγαπητέ Κώστα, αυτό το είδος συνήθως είναι στις αμμώδεις περιοχές που ψαρεύει, που είναι τον παρκούρι να καταλάβει στο Κυπριακό. Χάθηκε από την αγορά.
0: Nice.
1: Αυτό το μπαρκούνι που έρχεται τώρα είναι από τη Γαλλία και μερικά από την Ελλάδα.
0: Nice.
1: Δεν έχει κυπριακό μπαρκούνι. Μόνο το πετρομπαρκούνι που είναι μες στην πέτρα τούτο που είστε πάλι που ιδιώρηγαν του Σουέζ.
0: Nice.
1: Πρώτα απ' όλα χάθηκε το μπαρκούνι. Μετά, άμα έρθει έναν κοπάι που μπορούμε να βρούμε σαρδέλες, βόπτες ή και μαρίδα πολλές φορές. Είναι παλιά, ψαρεύαμε τα 3 ημέρες συνέχεια, τώρα μια ημέρα το επιτίθενται και φεύγει αυτό το κοπάδι. Και μειώνει την αλληλεία, μειώνει τα αποθέματα, είναι πολύ επιθετικά. Εκεί που δαγκώνει δεν αφήνει τίποτα, δηλαδή αν μας αρπάξει μας το δάχτυλο θα μας το κόψει.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε προσεκτικοί και μόλις δαγκώσει κάτι πάνω στο δίχτυ, μας κόβει το σχοινί που είναι ο φελός ή το μολύβι, όπως το μαχαίρι.
0: Μάλιστα. Ναι, ναι. Το βλέπουμε αυτό. Είχα μιλήσει με κάποιους ψαράδες για τα παρακάδια που βάζουν πολλές φορές και βρίσκουν, ας πούμε, στα 150 αγκίστρια που έχουν, βρίσκουν τα 40-50 κομμένα με μαχαίρι, που είναι πολλαγοκέφαλος.
1: Βάζουμε το παραγάδι και πέσουμε λίγο στον άμμο, κουρεύουν όλα τα αγκίστρια. Έχεις 100-200-500 αγκίστρια, θα τα κουρέψει όλα, δεν θα αφήσει ένα.
0: Δεν θα αφήσει ένα.
1: Εάν τυλιχτεί πάνω στη μάνα του παραγαδιού, κόβει το παραγάδι και μένει από κάτω. Μπορεί να το κόψει 2-3 φορές που δεν έχουμε άλλη καλούμπα και μένει από κάτω που κάνουμε και ζημιά στο οικοσύστημα. Μένουν εργαλεία κάτω στο βυθό που δεν θέλουμε να γίνει αυτό.
0: Τι απόψεις, τι συζητάτε μεταξύ σας, ποια θα ήταν η λύση αυτή για να τουλάχιστον να περιορίσουμε, να σταματήσουμε αυτή την εξάπλωση των λαγοκέφαλων στη θάλασσα, στη Μεσόγειο. Ποια θα ήταν μια λύση, τι συζητάτε μεταξύ σας εσείς?
1: Εμείς Κώστα ζητούμε να κάτσει να έρθουν οι αρμόδιοι να συζητήσουν μαζί μας τι θα γίνει. Πρέπει να γίνουν οριορισμένες έρευνες κατά πόσο μειώνεται ή αυξάνεται τη ζημιά που γίνεται για να δούμε με σοβαρότητα το θέμα και να κάτσουν να κάνουν, είπαμε εμείς, μπορεί να κάνουν μια δοκιμή να πάει τράτα να ψαρέψει και στα ριχά αμμώδεις περιοχές που αφού ήδη το μπαρκούνι χάθηκε και κυκλοφορούν μέρα αυτά που υποθέτε δεν θα πιαστούν άλλα ψάρια. Μια δοκιμή να δούμε αν μπορεί τράτα. Να δοθούν περισσότερα κίνητρα στους επαγγελματίες για όσοι ψαρίνουν να ψαρεύουν περισσότερα κουνελόψαρα και να μην ίσκουν και τα άλλα αποθέματα για να πολυνίσκουν.
0: Ναι, αλλά αυτό σημαίνει πρέπει να δώσουν τέτοιες τιμές τώρα με τις αυξήσεις των καυσίμων για να πάει κάποιος ψαράς να βγει έξω για να ψαρέψει λαγοκέφαλος. Πρέπει να είναι τέτοια η τιμή και να βρίσκει δηλαδή ποσότητες τέτοιες που να το συμφέρουν να το κάνει. Αλλιώς τι θα το κάνει, απλώς θα.
1: Ακριβώς και εμείς εν τούτο που ζητούμε, διότι τώρα είναι 4,73 η τιμή, το πιάνει 1,73 ο μεσάζουν, εμείς πιάνουμε 3 ευρώ το κιλό.
0: Ναι.
1: Αν αυξηθεί η τιμή, να μας ευθαρρύνουν να πηγαίνουμε να τα ψαλεύουμε, να βάλουμε παραγάδια με τέλη, με άλλα ειδικά εργαλεία για τα ψαλεύουμε και να βγάλουμε μεροκάματο που για μένα.
0: Ναι, και είναι με το κιλό που

0: δύο κιλά σου πιες, όχι περισσότερο. Ναι. Διότι ένα προστάτευτες, ναι, τα οκταπόδια τεπίσης...
1: Έχουν εξαφανιστεί τα οκταπόδια, δεν βλέπεις οκταπόδι πλέον σε περιοχές που ήταν γνωστές στην Κύπρο, που είχε πολλά οκταπόδια και πήγαιναν εκεί και διάφοροι ψαροντουφεκάδες κλπ. Δεν βλέπουν τίποτε. Όσοι πάνε δηλαδή ημέρα... και για να ψαρέψουν, να δουν το βυθό και λοιπά, βλέπουν ότι είναι νεκρή η θάλασσα μας. Είναι απίστευτο.
0: Είχαμε τα προβλήματα της νέας τεχνολογίας, είχαμε τα προστατευόμενα είδη, τα δελφίνια, είχαμε τις χελώνες, είχαμε ένα το παράνομο το ψάρμα, ένα στρό προβλήματα. Τούτο είναι χειρότερο μπούλα.
1: Ναι, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Έχετε δίκιο. Είναι το χειρότερο απ' όλα και δυστυχώς δεν υπάρχει και τρόπος, δεν μπορεί να το βάλεις πρόστιμο να μην πολλαπλασιάζονται. Το πρόβλημα είναι ότι ξαπλώνονται με απίστευτη ταχύτητα και σας έφερα το παράδειγμα μιας περιοχής, ενός σημείου εκεί στον κόλπο Χρυσοχού στο Λατσί. Και δεν είναι μόνο δική μου αυτή διαπίστωση, είναι όλων των ψαράδων εκεί στην περιοχή.
0: Εμείς, Κώστα, τα βλέπουμε στην πράξη. Σας λέω ότι πριν δεν έπιαναμε τόσα πολλά, ώσπου πάση αντί να μειώνονται, αυξάνονται και είναι πολλά δυσάρεστο, γιατί με αυτόν το είδος και την αδιαφορία της θάλασσας που θα γίνει, κινδυνεύει το θαλάσσιο οικοσύστημα και αλυσίδα, διότι άμα φύγουν πολλά είδη τη θάλασσα, σημαίνει ένα σκέψη αντίστροφη μέτρηση.
1: Ναι, ή πρέπει να δουν κάποια άλλα είδη τα οποία είναι φυσικοί τους εχθροί και λένε ότι ενδεχομένως ένα από αυτά τα είδη είναι οι βελονίδες, ότι τα τρώνε οι βελονίδες, ότι έχουν βρει στα στομάχια τους λαγοκέφαλους. Αν συνδέεται, τότε θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αυξήσουμε τους αριθμούς των φυσικών τους θηρευτών.
0: Αγαπητέ Κώστα, και οι βελονίδες μπορεί να φάει 3 κιλά κουλελόψαρο, 2 κιλά,
1: ναι, που είναι μικρή.
0: Όλα τα ψάρια έχουν την κοιλιά τους όλα τα ίδια. Εμείς που, ναι, τα βλέπουμε, σαν λέω. Όλα τα ψάρια έχουν όλα τα είδη και το κουνελόψαλο τρώει το ίδιο το κουνελόψαλο, να καταλάβει.
1: Μάλιστα.
0: Όμως, άμα δεν υπάρχει τροφή, μετά τι θα γίνει? Θα επιτίθονται και στο ανθρώπινες ζωές.
1: Ναι, ναι, ναι, θα επιτίθονται στους κολυμπητές.
0: Ούτε άλλοι, έχουμε τα προστατευόμενα είδη. Άμα έχει τροφή, πού θα βρίσκουν αυτά? Γι' αυτό που σου λέω ότι εμείς έχουμε καθήκον να τα λέμε αυτά που βλέπουμε στην πράξη. Και αν υπάρχουν οι τεχνοκράτες, υπάρχουν οι εμπειρογνώμονοι, οι βιολόγοι.
1: Μάλιστα. Πρέπει να γίνουν τέτοιου είδους και να καθοριστούν πολιτικές, να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις και πολιτική για την μείωση των αριθμών τους με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αν πρέπει δηλαδή να διπλασιάσουν τη τιμή της αποζημίωσης που δίνουν στους ψαράδες για τους λαγοκέφαλους, να το κάνουν όσο είναι καιρός, πριν να φτάσουμε σε σημεία τα οποία η κατάσταση θα είναι εντελώς ανεξέλεκτη και θα εξαφανίσουν κάθε άλλο είδος ψαριών στην Μεσόγειο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ότι γενικά είναι η λεκάνη της Μεσογείου που πρέπει να αποδαθούν τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσουν να το βάλουν στο τραπέζι των το θέμα, γιατί είναι πολλά σοβαρό.
1: Άστε.
0: Όχι μόνο για την Κύπρο.
1: Ναι, ασφαλώς και δεν είναι μόνο για την Κύπρο το θέμα.
0: Να δουν τι θα κάνουν με τη διόρυγα. Και αν μπορούν να βάλουν έργα κάτι και αμέ δίχτυα που κάτω, να μην μπορούν να εισέρχονται άλλα εδώ, διότι στην λεκάνη της Μεσογείου, διότι δέω σας, είναι σοβαρό το θέμα για μεταγενέστερα.
1: Άστε. Μάλιστα. Λοιπόν, τι θα συζητήσετε σήμερα στη συνάντηση που έχετε προσκληθεί με το Δημαρχεύοντα, τι συζητάτε?
0: Σήμερα, Κώστα, έχουμε μια συνάντηση με τον Δημαρχεύο Μπάφου. Θα είναι μαζί μας σήμερα ο εκπρόσωπος της Αρχή Λιμένου, θα είναι ο διευθυντής της αναπτυξιακής εταιρείας Αφροδίτη Μπάφου, αγροτικές οργανώσεις. Mm-hmm. Και πρώτα θα ευχαριστήσουμε την Αρχή Λιμένων και τον Δημαρχεύο Πάφου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την επίλυση της στέρησης της ελεύθερης πρόσβασης στα σκάφη μας, που λύθηκε το θέμα.
1: Λύθηκε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει πλέον, υπάρχει ελεύθερη πρόσβασή σας?
0: Πώς θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι τώρα. Έχουμε μια ανάλυση συνεργασία. Αν και τα ξέρεις και εσύ, γίνονται συχνά εκβιώσεις στο λιμανάκι και ταλαιπωρούμαστε. Όμως εμείς είμαστε συνεπείς και έχουμε μια ανάλυση εργασία. Κάνουμε αυτή τη δουλειά τους και εμείς τη δουλειά μας.
1: Ναι, δηλαδή η μπάρα που υπήρχε εκεί, η ελεγχόμενη μπάρα, τώρα σταμάτησε να υπάρχει?
0: Υπάρχει μπάρα, είναι ελεγχόμενη.

0: Κάποιο άσχετο δεν μπορεί να μπει μέσα.
1: Έχετε κάρτα εσείς που μπορείτε να έχετε πρόσβαση.
0: Ναι, έχουμε την ελεύθερη πρόσβαση να πάρουμε τα εργαλεία μας. Εντάξει, εμείς η ώρα 10-11, μόλις τελειώσουμε να πάμε σπίτι μας να χάσουμε τα εργαλεία μας ή να κοιμηθούμε. Εμείς τη δουλειά μας είναι το πρωί και το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
0: Θα συζητήσουμε γενικά τι γίνεται με την μπούκα του λιμανιού που φωνάζουμε εδώ και χρόνια που μπαίνει το κύμα ζωντανό με τη λεκάνη. Η χειμερινή περίοδο υπάρχει νότιο-ανατολική ισχυρή άνεμη και επηρεάζονται τα σκάφη μας, όχι τα δικά μας μόνο, και σκάφη αναψυχής, τα κουαζιρόπλια, οι καταστηματάρχες πόξο, διότι μπαίνει ο κύμα ζωντανό και κάνει ζημιές που τα βλέπετε και εσείς τακτικά. Θα συζητήσουμε επίσης για ένα χώρο στέγασης που είχαμε και μας το πήρανε. Να βρεθεί κάποιος χώρος για να βάλουμε έστω για αλλοιόμενο υποστατικό ή να βρεθεί κάποιος χώρος, διότι μας υπόδειξε ο Δήμος Πάφου κάποιο χώρο, αλλά είναι μακριά και δεν μας μπορεί.
1: Λέτε, σας υπέδειξε στο ψαροχώρι, λέτε.
0: Ναι, μας υπέδειξε αν δούμε στο ψαροχώρι, αλλά είναι μακριά και δεν θα μας εξυπηρετεί αυτό, διότι υπάρχει και έναν κονδύλι από την αυξιακή εταιρεία κάπου 40.000 ευρώ που μπορούν να μας κάνουν. Να μας τα δώσουν για να βάλουμε εξοπλισμό μέσα. Μπορεί να αγοραστεί και το λιόμενο υποστατικό με και τα λεφτά.
1: Μα πού να το βάλετε το λιόμενο, το βάλετε
0: είναι
1: ξανά.
0: Κρίμα, γι' αυτό εμείς ζητήσαμε συνάντηση και με την οτήμα αρχαιοτήτων. Περιμένουμε απάντηση για συνάντηση και να ζητήσουμε για μένα πίσω από το καφενείο Λανίτσι, που μπορεί να γίνει και ένα μικρό χώρο στάθμευση και να το βάλουμε και κάπου εκεί, να είναι και κοντά στα σκάφη μας. Και μπορούμε να απολούμε και κάτι ή έναν καφέ να μπορούν να βγαίνουν και τα έξοδα που λέει και ο λόγος.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν συζητάτε.
0: Το άλλο που θα συζητήσουμε είναι μέσα στο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο μήνα η αναπτυξιακή εταιρεία προετοιμάζει να κάνει ένα φεστιβάλ ψαριού και θα είναι με το Λάνιο, το Λιοντόψαρο. Με συνεργασία μαζί μας και τον Δήμο Μπάφου. Θα υποδείξουμε ένα χώρο ονίγια μέσα στην πλατεία του Κάστρου, μέχρι την Λιμενική ή υπόχει στους καταστηματάρχες να δούμε πού θα το κάνουμε. Και είναι ένα σοβαρό θέμα, διότι εμείς θα το κάνουμε να το λιοντόψαρο, να το προωθήσουμε, να φάει ο κόσμος, να δει ότι είναι έβγεστο και να μάθουν να το τρώνε κιόλα, γιατί μπήκαν και από το τμήμα αλληλείας ορισμένες ταπέλτες ότι είναι δυτηριώδης και ξέρω εγώ από τα βελόνια του και ο κόσμος φοβάται τα φάει, γι' αυτό. Εμείς κόβουμε τα βελόνια και είναι πολλά έργεστο φαγητών τουλάχιστον να μπορούμε να τα πουλούμε γιατί τώρα πιάνουν τα μηδαμινή τροή τιμή.
1: Ναι. Πόσο είναι η τιμή τους τώρα, είναι ανάλογα με το μέγεθος, έχει και ανάλογα με το μέγεθος.
0: Ανάλογα με το μέγεθος, άλλοι αγοράζουν τα 3 ευρώ, άλλοι αγοράζουν τα 5, άλλοι αγοράζουν τα 7. Να, μέχρι μάλιστα. Εκεί. Μάλιστα. Και είναι πολύ κρίμα γιατί είναι έβγαιστο φαγητό.
1: Ναι, ναι, έχει πολύ ωραία κούνα λένε όσοι το τρώνε. Να σας ρωτήσω κάτι κύριε Λεωνίδου, μιλώντας τώρα έτσι αρκετή όση ώρα μιλούσατε, σκεφτόμουν ότι μπορεί κάποιος να έρθει στο λιμανάκι εκεί που είναι ψαρόβαρκες σήμερα για να πάρει ψάρι κατευθείαν από τον ψαρά όπως γινόταν ενδεχομένως παλαιότερα ή όπως γίνεται σε κάποιες περιοχές στην Ελλάδα, σε ορισμένα νησιά κλπ.
0: Αγαπητέ Κώστα, αυτό το ζήτησα και εγώ. Μπορούμε να πουλούμε και πουλούμε πάντα. Όποιος έρθει εκεί, μπορούμε να πουλήσουμε φρέσκο ψάρι στον καταναλωτή, ολόφρεσκο, από τα σκάφη μας. Όμως εγώ ζητούσαμε να μας αφήκουν ένα μικρό χώρο εκεί, με υγιεινή δηλαδή να μπορούμε να βάλουμε τον πάγο μας εκεί και να μπορούμε να πουλούμε εκεί. Είναι που το κάναμε πριν. Είναι παραδοσιακό αυτό και το έχουν όλα τα λιμάνια.
1: Ναι.
0: Τα περισσότερα λιμάνια και είναι κρίμα να μην το έχει και πάχος. Αν και εμείς και αμέσως τον χώρο τον έχουμε πολύ καθαρό, είναι από τα καθαρότερα λιμάνια παγκύπρια.
1: Ναι.
0: Δεν αφήνουμε δίκτυα από όξο, δεν αφήνουμε
1: ρήπαση. Ωραία, γιατί δεν εισηγήσετε σήμερα στη συνάντηση αυτή να δημιουργήσετε ένα τέτοιο σημείο εκεί τον οποίο να μπορείτε να πουλάτε απευθείας το ψάρι να ξέρουν και οι πολίτες ότι αν θέλουν μπορούν να πάνε στο λιμανάκι εκεί που είναι τα ψαροκάικα και να πάρουν ψάρι κατευθείαν από τις ψαροβαρκές. Αν μην χρειάζεται να πάνε στους εμπόρους.
0: Αγαπητέ Κώστα, γι' αυτό το ζητούμε και αυτόν εξάλλου έχουμε και συνάντηση με τη διευθύντρια μας μέσω της ΠΟΒΕΚ, γιατί παλιά στείλαμε εμείς επιστολή και έπρεπε να έχουμε το χαρτί ανεξάρτητη αρχή κατά τη διαφθορά για να έρθει εδώ επιτόπουλα μαζί. Τώρα, επειδή ανήκουμε στην ΠΟΒΕΚ και στείλαμε αυτή η επιστολή, θα έρθει κάτω η διευθύντρια μας και θα δούμε όλα τα προβλήματα μαζί της, θα βοηθήσει και αυτή την κατάσταση. Και τι γίνεται με ολιμανάκι, με την μπούκα, με όλα, με το καφενείο και με το αυτό που είπαμε, χώρων υγιεινής για να μπορούμε να πουλούμε φρέσκο ψάρι στον καταναλωτή. Και να επισκεφτούμε και το αλευτικό καταφείο του Αγίου Γεωργίου Πέγιας, που εδώ και χρόνια φωνάζομαι επανειλημμένα που πρέπει να μπουν επιπρόσθετες πέτρες, που μπαίνει ο κύμα και ξεβάθινε λιδεκάνη.
1: Ναι, απαγορεύεται αυτό το που κολύμπι. Ακούμε είναι ότι είναι ανάποδα εκείνο ο βραχιώνας εκεί.
0: Είναι. Πώς θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί σας λέω, φωνάζομαι, δεν γίνεται τίποτε. Είναι, απαγορεύεται το κολύμπι και συνεχίζουν και κολυμπούν και θα χάσουμε κάποια ανθρώπινη ζωή. Διότι φτιάχνουν σκάφη, μπαίνουν σκάφη. Υπάρχει γλίστρα εκεί, μπαίνουν, βγαίνουν σκάφη και συνεχίζουν και κολυμπούν. Πρέπει να φτιαχτεί η μπούκα. Ζητούν οι ψαράδες μας να μπει κάποια πύλη να είναι ελεγχόμενοι όπως εμάς, να μπαίνουν αυτοί μέσα, διότι μπαίνουν άλλοι άσχετοι και πιάνουν τα πάρκη τους και δεν βρίσκουν χώρο οι ψαράδες να βάλουν τα αυτοκίνητα τους. Πάρα πολλά τα προβλήματα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεωνίδου. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
4: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι, στην τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Σήμερα είναι η συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Θα ενημερωθούν κυρίως για τις επαφές που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με την απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, την κυρία Ολκίν, για το ενδεχόμενο να έχουμε σύγκληση για το πολυμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό εντός Ιουλίου, αρχές Αυγούστου, όπως τουλάχιστον λέγεται. Θα δούμε τι θα συζητηθεί σήμερα. Είναι στην επικαιρότητα τα θέματα με το κράτος μαφία και με το πόρισμα, τι ακριβώς θα γίνει. Παγκόσμια τα φώτα είναι στραμμένα στην Ελβετία και στις και όχι μόνο στην Ελβετία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ιράν όσο αυτό είναι δυνατόν, στο Ισραήλ, στο Λίβανο, σε σχέση με τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου. Θα καλημερίσουμε τον διεθνολόγο τον Πέτρο Ζαρούνα. Θα επικεντρωθούμε σήμερα με την προοπτική αυτή τερματισμού των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή. Καλή σας μέρα, κύριε Ζαρούνα.
1: Καλημέρα σας.
0: Παρότι και τα άλλα και οι άλλες εξελίξεις είναι σημαντικές και θα έλεγα ότι έχουν και ψωμί αρκετό. Λοιπόν, η τελευταία εξέλιξη που είχαμε είναι αυτή η ανακοίνωση του Αμερικανού Αντιπροέδρου ότι έχουν συμφωνήσει σε οδικό χάρτη 60 ημερών και ότι παρά τα όσα χθες τις απειλές που εκτοξεύθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ ενώ ήταν σε εξέλιξη διαβουλεύσεις αυτές στην Ελβετία, ότι θα τους βομβαρδίσει, ότι θα γυρίσουν πίσω. Είχαμε τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Τι βλέπετε τελικά, πώς αξιολογείτε εσείς αυτά τα δεδομένα?
1: Η δική μου εκτίμηση είναι ότι και η μεν και η δε, η μεν είναι το Ιράν, η δε είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, έχουν σοβαρότα τους λόγους να θέλουν αυτό το μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν πρόσφατα να τεθεί σε λειτουργία και να υλοποιηθούν όλα τα σκέλη του περιλαμβανομένης και της ειρήνευσης σε όλη την περιοχή με το Λίβανο μέσα σε αυτό την εξίσωση. Και παρόλα τα εμπόδια ή παρόλες τα προβλήματα που θα προκύπτουν, νομίζω οι πλευρές απέδειξαν ότι είναι σταθερά, πώς να το πούμε, νιώθουν με σταθερότητα ότι θέλουν να προχωρήσουν, θέλουν να το εφαρμόσουν, δεν θέλουν να επιστρέψουν στις συγκρούσεις παρά τις όποιες ψυμαχίες θα γίνονται ή τις απειλές που θα εκτοξεύονται ένθεν κακήθεν, αλλά νομίζω η πίστη τους στην ειρήνη στη βάση του συγκεκριμένου μνημονίου είναι δεδομένη και λειτουργούν ήδη με έναν τρόπο συστηματικό μέσα από διάφορες επιτροπές παρακολούθησης, ομάδες εργασίας κλπ. Στο να εφαρμοστούν ένα προς ένα οι σχετικές πρόνοιες του μνημονίου. Εντάξει, θα υπάρχει πάντα ο κακός διάβολος που θα είναι ο κύριος Νετανιάχου και το Ισραήλ γενικότερα που θα θέλει να βάλει εμπόδια ή να...
0: Όχι που θα θέλει, που θέλει, δηλαδή πολεμά αυτή τη συμφωνία.
1: Και εμπράκτος το κάνει.
0: Πολεμά αυτή τη συμφωνία.
1: Ναι, αλλά πολεμώντας αυτή τη στιγμή καταρχήν έχουν επιστρέψει και το Ισραήλ και η Χεζμπολά σε μια κατάβαση του πυρός, η οποία διακόπτεται κάθε τόσο με κάποιες επιθέσεις, αλλά η συμφωνία της κατάβασης είναι εκεί και τώρα έχουμε ακόμα ένα σημαντικότατο βήμα το οποίο έχει μεγάλες πολιτικές προεκτάσεις. Στα πλαίσια των χθεσινών συζητήσεων έχει συμφωνηθεί η δημιουργία ενός μηχανισμού παρακολούθησης και ελέγχου της κατάστασης στο Λίβανο, στον οποίο μηχανισμό συμπεριλαμβάνεται και το Ιράν. Δηλαδή νομιμοποιήθηκε ότι το Ιράν έχει λέγει στα του Λιβάνου γενικότερα. Κάτι πολύ σημαντικό για το Ιράν. Ο συμβολισμός είναι τεράστιος, ότι είναι μια περιφερειακή δύναμη και η ειρήνη στο Λίβανο περνά και από το Ιράν.
0: Ναι, και ο λόγος που έχει συμπεριληφθεί είναι γιατί συνδέουν τη Χεζμπολάχ με το Ιράν και ότι αν θέλουν να ελέγξουν τη Χεζμπολάχ πρέπει να επέμβει και το Ιράν. Αυτή είναι η...
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι τη λογική και συμφωνώ με τη δική σου εξήγηση, αλλά πριν γίνουν όσα έγιναν τους τελευταίους μήνες, δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Τώρα είναι μια παραδοχή αυτό το πράγμα. Και αυτό που κάνει, που προχρέωσε τις ΗΠΑ να δώσουν αυτό το ρόλο, είναι η σύνδεση του Λιβάνου με το συνολικό σχέδιο για ειρήνευση.
0: Και φαντάζομαι ότι το Ισραήλ είναι, για το Ισραήλ είναι φιαλτικό αυτό, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι μια πολύ αρνητική κατάληξη. Στο Ισραήλ πρέπει να θυμίσουμε ότι υπάρχουν εκλογές περί τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και όλοι λειτουργούν με βάση εκείνη την ατζέντα και όλοι επιμένουν ότι το Ισραήλ θα πρέπει να παραμείνει σε διάφορες ζώνες ασφάλειας όπως τις χαρακτηρίζει, είτε στη Γάζα, είτε στο Λίβανο, είτε στη Συρία, και γενικά να ακολουθήσει μια έτσι φιλοπόλεμη τακτική όπου θα συνεχίσει να χτυπά τους εχθρούς του με κάθε μέσο, και όποιος κάνει πίσω σε αυτό το πράγμα χαρακτηρίζεται στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι ως μειοδότης ή ότι απέτυχε να περασπιστεί τα συμφέροντα της χώρας.
0: Ναι, έχουν καθοριστεί ότι αυτό είναι το συμφέρον της χώρας, άρα επομένως όποιος πάει αντίθετος αυτό είναι προδότης. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Είπατε προηγουμένως ότι και οι μεν και οι δε επιδιώκουν, θέλουν, για διαφορετικούς λόγους θέλουν τη διατήρηση αυτής της συμφωνίας. Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να πάρει το βάρος της ευθύνης για μια ουσιαστική, δηλαδή τώρα είμαστε ακόμη στα προκαταρκτικά αυτής η εφαρμογής αυτής της συμφωνίας, να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία ή απλώς θα πάμε μέχρι τις εκλογές που θα έχουν και στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Η συμφωνία θα πάρει χρόνο. Υπάρχουν διάφορα στάδια και διάφορα θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν και ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να μπουν σε ενέργεια. Νομίζω μέχρι τότε θα είμαστε στη διαδικασία υλοποίησης με διάφορα σκαμπανεβάσματα, αλλά η ουσία είναι ότι δεν επανερχόμαστε σε κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτό το κλίμα βοηθά και την παγκόσμια οικονομία και την αμερικάνικη οικονομία. Το τι κόστος θα πληρωθεί στις κάλπες του Νοεμβρίου, στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, είναι κάτι που θα το δούμε. Δεν νομίζω να ξεφύγει αλόβητος ο κύριος Τραμπ και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, διότι οι πάντες σχεδόν στις ΗΠΑ εκτιμούν ότι δεν ήταν και η καλύτερη των επιλογών να εμπλακούν οι ΗΠΑ σε αυτόν τον πόλεμο.
0: Ναι. Εάν τερματίζονταν με αυτούς τους όρους που προβλέπονται σε αυτή την αρχική, σε αυτό το μνημόνιο, τι θα λέγατε, ποιος κέρδισε?
1: Να σας το πω πολύ απλά. Ναι. Οι ΗΠΑ κέρδισαν ένα και μοναδικό πράγμα για το οποίο καίγονταν. Δηλαδή το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τα οποία προηγουμένως ήταν ανοιχτά.
0: Ναι.
1: Για να υπάρχει και αυτή η αντίφαση.
0: Ναι.
1: Και χάρη αυτού, γιατί τα στενά ίσον παγκόσμια οικονομία, χάρη αυτού έδωσαν σχεδόν τα πάντα όσα ζητούσαν οι Ιρανοί.
0: Δηλαδή, με λίγα λόγια, κύριε Σαρούνα, το πυρηνικό όπλο που είχε το Ιράν, που δεν κατάφερε να κάνει, το είχε δίπλα του, το είχε εκεί.
1: Ναι, το είχε και μάλιστα με πιο καταστροφικά αποτελέσματα από ότι μια πυρηνική βόμβα.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης χωρίς κανένας να του λέει ότι παραβιάζει διεθνείς συνθήκες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά. Οπότε είναι η μεγάλη ανακάλυψη του Ιράν, είναι αυτή και η οποία θα του δώσει και στα χρόνια που ακολουθούν τη δυνατότητα, εάν κάτι πάει πολύ στραβά, να το επαναχρησιμοποιεί. Δεν είναι τόσο απλό,
0: ναι.
1: Αλλά λέω ότι ανακάλυψε ότι αντί να φτιάχνει ένα πυρηνικό πρόγραμμα, μπας και τον απειλήσουν, μπας και του χτυπήσουν, είναι καλύτερα να κάνει δύο πράγματα. Πρώτον, να έχει πάντα το φόβητρο των στενών του Ορμούς, και δεύτερον, να βελτιώσει ακόμα περισσότερο το βαλιστικό του πρόγραμμα, το οποίο αποδείχτηκε πολύ καταστροφικό και απέναντι στις ΗΠΑ και απέναντι στο Ισραήλ. Άρα έχει μέσα, ας το πούμε, αποτροπή στο Ιράν ώστε να αποφύγει μια νέα αντίστοιχη μεγάλη κλίμακα σύγκρουση.
0: Μάλιστα. Και βεβαίως και η συνεργασία που μπορεί να αναπτύξει με τις γειτονικές χώρες. Βλέπουμε τώρα για παράδειγμα ότι η χώρα που παίζει καθοριστικό ρόλο είναι το Πακιστάν, όχι η Τουρκία π.χ. λέω τώρα.
1: Α, εκεί, μια και το έθεσες, αγαπητέ Κώστα, να πούμε, επειδή εμείς παρακολουθούμε από μακριά και δεν αντιλαμβανόμαστε τις προεκτάσεις για μας, να πω ότι ναι, μεν οι θετικές προεκτάσεις, η οικονομία θα επανέλθει στο ρυθμό της, οι τιμές του πετρελαίου θα πέσουν κλπ. Αυτά είναι τα θετικά για μας. Θα ξαναβρει τα πόδια του τουρισμός. Υπάρχουν όμως και δύο θέματα τα οποία είναι δυνατόν να έχουν αρνητικότατες προεκτάσεις για μας. Το ένα είναι ότι υπάρχει μια σύγκληση τεσσάρων χωρών. Πακιστάν, Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Αίγυπτος. Ήδη προχθές συναντήθηκαν στο Κάιρο. Είχε προηγηθεί και μια συνάντηση τον Απρίλιο. Αυτοί οι τέσσερις προσπαθούν να συγκροτηθούν ως ένα γκρουπ το οποίο να καλύψει τυχόν κενά ασφαλείας που θα προκύψουν από την κάποιου είδους απόσυρση των Ηνωμένων Πολιτειών από την ευρύτερη Μέση Ανατολή. Και αυτός είναι ένας κίνδυνος για μας, γιατί αυξάνει το ρόλο της Τουρκίας συνολικά και ειδικά σε σχέση με την Αίγυπτο, με την οποία εμείς διατηρούμε πολύ στενές σχέσεις και οι πολιτικές της Αιγύπτου μας επηρεάζουν, πάντα μας επηρεάζαν λόγω γυπνίας, της μεγέθους και επιρροής. Αυτό είναι το ένα θέμα που μπορεί να μας πάει στραβά. Δεν λέω, όσο παραμένουμε νέες πολιτικές στην περιοχή, αυτός ο ρόλος των τεσσάρων θα είναι περιορισμένος. Αλλά στην περίπτωση που έχουμε μεγαλύτερη από ένα σημείο και πέρα απαγκίστρωση των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτός είναι ένας ορατός κίνδυνος και σας λέω από δική μου προσωπική πείρα, από επαφές μιλώντας με διπλωμάτες, ότι αυτό ανησυχεί και άλλους και τους ανησυχεί πολύ.
0: Και Ευρωπαίους λέτε. Και Ευρωπαίους λέτε.
1: Δεν θέλω να κατονομάσω γιατί μετά θα αποκαλύψω. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εάν με κάποιο τρόπο υπάρξουν κάποιου είδους επιβαρύνσεις στα πλοία που θα περνούν από τα στενά του Ορμούς και αυτό το πράγμα θεσμοθετηθεί, αυτό θα αποτελέσει ένα προηγούμενο που είναι δυνατόν η Τουρκία να το αξιοποιήσει για τα δικά της στενά. Όπου επιβάλλονται κάποιες επιβαρύνσεις, αλλά αυτές είναι πολύ περιορισμένες και πολύ καθορισμένες από την συνθήκη του Μοντρέ. Μια αλλαγή των δεδομένων στα στενά του Ορμούς είναι δυνατόν να έχει προεκτάσεις και εκεί και μας επηρεάζουν και κατά τον λόγο ότι είμαστε ναυτιλιακή δύναμη ή κατά τον λόγο ότι έχει να κάνει με τον ρόλο της Τουρκίας και τη δύναμη της Τουρκίας.
0: Μάλιστα. Είναι παράμετροι αυτοί, πολιτικοί και οικονομικοί, έτσι.
1: Βεβαίως. Αποδείχθηκε ότι και στον πόλεμο αυτό η οικονομία ήταν πιο μπροστά από την. Και ακόμα και από τις πολεμικές επιχειρήσεις.
0: Αποδείχθηκε τελικά ότι η οικονομία ήταν αυτή που καθορίζει τις εξελίξεις. Και δεν είναι ούτε τα πολεμικά μέσα, ούτε οι στρατηγικές που
1: εκπονούνται. Είναι ένας συνδυασμός, δεν μπορούμε να μηδενίσουμε.
0: Ναι, ασφαλώς. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που έγινε την Μπλάστιγκα τώρα για παράδειγμα για να αναγκαστούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάνε σε μια συμφωνία με το Ιράν είναι η οικονομία.
1: Έτσι. Θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Ζαρούνα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Εύχομαι. Μια χαρά σας.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Να ρίξουμε, κυρίες και κύριοι, μια ματιά και στο αστυνομικό δελτίο. Διαβάζω από αναρτήσεις στο Cosmos News. Νέα ποσότητα οπιούχων ναρκωτικών συνολικού μεικτού βάρους 10 κιλών εντοπίστηκε χθες στη Λευκοσία μετά από συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών. Συγκεκριμένα, μέλη της ΕΚΑΝ διενήργησαν έρευνα στην οικία 35χρονου στη Λευκοσία, όπου εντοπίστηκαν 54 συσκευασίες αεροστεγώς κλειστές, οι οποίες περιείχαν αριθμό από ξηραμένων λοβών παπαρούνας του φυτού μήκων ή υπνοφόρος, όπως είναι επιστημονική ονομασία, συνολικού μεικτού βάρους 10 κιλών. Ο 35χρονος συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα. Στη συνέχεια και μετά από περαιτέρω έρευνα εντοπίστηκαν άλλα δύο νάιλον σακούλια, τα οποία περιείχαν αριθμό από ξηραμένων λοβών παπαρούνας ενός φυτού μεικτού συνολικού βάρους 100 γραμμαρίων, καθώς και ποσότητα μπες σκόνη συνολικού μεικτού βάρους 15 γραμμαρίων. Διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 35χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Απρίλιο του 2022. Ο συλληφθής αναμένεται σήμερα το πρωί να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας για τη διαδικασία έκδοσης διατάγματος πρόσωπου κράτησής του. Είναι ένα καινούριο ναρκωτικό αυτό για την Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά που εντοπίζονται τέτοιες ποσότητες αυτού του οπιούχου ναρκωτικού, και με δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος που ήταν στην κατοχή του, ο 35χρονου, ήταν εδώ από το 2022, μπορούμε να υποθέσουμε ότι για όλα αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν, για 4 περίπου χρόνια, ασχολούνταν με την εμπορία και την κυκλοφορία αυτού του ναρκωτικού στις λεγόμενες πιάτσες. Λοιπόν, ακόμη έχουμε την υπόθεση φόνου που διερευνάται αυτού του παιδιού, του 22χρονου από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στην Λάρνακα. Είχε καταγγελθεί, είχε δηλωθεί εξαφάνισή του, και υπήρχε, διερευνούσε η αστυνομία υπόθεση απαγωγής. Μετά από αξιολόγηση πληροφοριών για την διερεύνηση της υπόθεσης απαγωγής του 22χρονου από τον Μπαγκλαντές, μέλη της αστυνομίας προχώρησαν χθες στη σύλληψη ενός 22χρονου δυνάμει δικαστικού εντάλματος. Ανακρινόμενος ο συλληφθέντας φέρεται να παραδέχτηκε ενοχή στην υπόθεση απαγωγής, καθώς και τη δολοφονία του απαχθέντος. Επίσης, υπέδειξε στους ανακριτές συγκεκριμένη περιοχή στην επαρχία Λάρνακας, όπου εντοπίστηκε σωρός άνδρα, η οποία βρισκόταν σε προχωρημένη σύψη. Στην σκηνή εντοπίστηκε επίσης ένα μαχαίρι, το οποίο σύμφωνα με τον 22χρονο αποτελεί το φωνικό όπλο. Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις, ενώ στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής για αυτοψία και μέλη της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών. Στο πλαίσιο των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι σωρός φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Στη σκηνή εντοπίστηκαν επίσης διάφορα προσωπικά αντικείμενα του θύματος, καθώς και ενδείξεις ότι σωρός ανήκει στον 22χρονο απαχθέντα. Ο 22χρονος συλληφθέντας τέθηκε υποκράτηση, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστήριου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματος κράτησης του. Η υπόθεση του 22χρονου καταγγέλθηκε στην αστυνομία στις 12 Ιουνίου από συγκάτοικο του απαχθέντος. Φαίνεται ότι είχε αναχωρήσει το απόγευμα της 11ης Ιουνίου από την οικία του με σκοπό να μεταβεί σε εργοστάσιο, όπου θα ξεκινούσε εκείνη την ημέρα να εργάζεται. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο πατέρας του 22χρονου, ο οποίος διαμένει στο εξωτερικό, έλαβε κλήση από άγνωστο πρόσωπο, καθώς και τηλεφωνικά μηνύματα, μέσω των οποίων καλείται να καταβάλει χρηματικό ποσό σαν αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του γιού του. Έτσι ξεκίνησαν όλα, και φαίνεται ότι η επιλογή του δράστη να κρατήσει το τηλέφωνο του θύματος ήταν αυτό που τον πρόδωσε κιόλας, και βάσει των εξετάσεων που έγιναν η αστυνομία έφτασε στον εντοπισμό του. Και σε ό,τι αφορά, κυρίες και κύριοι, την εκστρατεία της αστυνομίας, αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων που έγιναν χθες το βράδυ ήταν η σύλληψη 15 προσώπων για διάφορα δικήματα, μεταξύ άλλων παράνομης παραμονής στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, διάρρηξη και κλοπή, καθώς και τροχαία δικήματα. Ανακόπηκαν για έλεγχο 538 οχήματα, ελέγχθηκαν 713 οδηγοί και επιβάτες, διενεργήθηκαν 37 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 341 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχές, εκ των οποίων 125 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Έγιναν 110 έλεγχοι αλκοόλης, εντοπίστηκαν 3 οδηγοί θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης 2 έλεγχοι νάρκο τεστ με 1 θετική ένδειξη. Επίσης, στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν 18 συνολικά οχήματα.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Λοιπόν, είχαμε πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια χθες βράδυ, σήμερα το πρωί, και ένα από τα παιχνίδια αυτά ήταν αυτό που έγινε στις 4 τα ξημερώματα μεταξύ της Νέας Ζηλανδίας και της Αιγύπτου. Κατάφερε τελικά η ομάδα της Αιγύπτου να πάρουν την πρόκριση, κάνοντας την ανατροπή. Έληξε 2-2 το παιχνίδι αυτό, είχε εναλλαγές το σκορ, και σε συνδυασμό με το τι έγινε και στο άλλο παιχνίδι, καθορίζονται ποιες ομάδες θα προχωρήσουν, θα περάσουν στο δεύτερο γύρο. Λοιπόν, είχαμε επίσης το παιχνίδι μεταξύ του Ουρουγουάης και του Πράσινου Ακρωτηρίου, όπου δύο σαραντάριδες τερματοφύλακες έκριναν το αποτέλεσμα. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με ισοπαλία τη διοργάνωση, με αποτέλεσμα να βρίσκονται μαζί με την Ισπανία και τη Σαουδική Αραβία στα ίσα, έχοντας από έναν βαθμό. Η Σελέστε παρουσίασε μέτρια εικόνα στο παιχνίδι κόντρα στη Σαουδική Αραβία, με το σύνολο του Μαρσέλο Μπιέλσα να ισοφαρίζει με τον Μάξι Αραούχο στο 80 λεπτό και να αποφεύγει το Μέγα Γκάζο από την ομάδα του Γιώργου Δόνη. Από την πλευρά του Πράσινο Ακρωτήρι έκανε την ποδοσφαιρική οφείλιο να παραμιλά με το βαθμό χρυσάφι που πήρε κόντρα στην πανίσχυνη Ισπανία στην παρθενική συμμετοχή στη φάση του Μουντιάλ, όπου είχε εθνικό ήρωα τον Βοζίνη, ο οποίος πέρασε και από την Κύπρο. Χθες είχαμε και το παιχνίδι του Ιράν με το Βέλγιο, το οποίο Βέλγιο κατάφερε να πάρει την ισοπαλία. Είχε μάλιστα και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες βέβαια η Ισπανία, αλλά το γεγονός ότι κατάφερε να πάρει και δεύτερο βαθμό το Ιράν θεωρείται μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, και το παιχνίδι της Ισπανίας με την Σαουδική Αραβία έληξε 4-0 υπέρ της Ισπανίας. Ήταν κάτι το οποίο θεωρήθηκε πολύ φυσιολογικό. Αυτά λοιπόν για την αθλητική σας ενημέρωση. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News. Για χαρά σας.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Μπουρμπουλίδρες κυρίες και κύριοι, κυρίες και κύριοι, και στην εκπομπή μας σήμερα θα είναι κοντά σας ο ένας και μοναδικός, λάθος, η μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Δεν καταλαβαίνω, εγώ δεν είμαι και ένας και μοναδικός.
0: Εντάξει, άλλη φορά.
2: Εντάξει, μαζί με τη Μέλανη Μιλένοβα θα είναι και ο ένας και μοναδικός Τάθης Μπόγδανος.
1: Και μαζί σας θα είναι ο υπέροχος Τόλης Αγγελακόπουλος. Δύο ώρες θα είναι κοντά σας η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες.
0: Στη ρύθμιση του ήχου.
1: Έτσι.
3: Φλερτάριζε με το Μιώτη. Ναι.
1: Ο καβαλάρης της καρδιάς μας, Βασίλης Ινκόγνητο.
2: Ναι, δύο ώρες κοντά σας, μαζί σας, στην παρέα σας. Πάμε σε ένα μουσικοχορευτικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς όμως. Κανείς.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. We are back. Ήρθε η στιγμή να σας πω.
1: Hasta la vista, baby.
0: Hasta la vista, mi amor. Και θέλω να σας πω πού θα μας βρείτε.
2: Πού θα μας βρούνε.
0: Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Μπουρμπουλήθρες όμως έχουμε και στο Instagram. Μπουρμπουλήθρες έχουμε παντού. Μπορείτε να μπείτε, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να συζητήσουμε εδώ μαζί παρεούλα.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω άχρηστο.
1: Άχρηστο.
0: Δεν είναι και άχρηστο, βασικά μπορεί να εμπλουτίσει λίγο τις γνώσεις σας.
2: Ναι.
0: Υπάρχει ένα τεράστιο μανιτάρι στο εθνικό δάσος του Όρεγκον με ριζικό σύστημα, δηλαδή οι ρίζες του από κάτω φτάνουν μέχρι 2.200 στρέμματα.
2: Τι λες τώρα, ρε. Συγγνώμη, πόσο μεγάλο είναι αυτό το μανιτάρι.
0: Το μανιτάρι φαντάζομαι ότι είναι περίπου στα 7-8 μέτρα ύψος.
2: Α, είναι μεγάλο.
0: Είναι 7-8 μέτρα μανιτάρι και οι ρίζες του φτάνουν 2.200 στρέμματα το ριζικό σύστημα από κάτω. Αλλά το σημαντικό ποιο είναι. Αυτό καθιστά τον μεγαλύτερο ζωντανό οργανισμό στον κόσμο αυτή τη στιγμή.
1: Τι!
2: Αν είναι δυνατόν.
0: Ο μεγαλύτερος ζωντανός οργανισμός στον κόσμο είναι αυτό
1: μανιτάρι.
0: Το μανιτάρι.
2: Απίστευτο, έτσι.
1: Απίστευτο.
2: Αυτό που το κόψεις, 3 χρόνια θα τρώσεις μανιτάρι.
0: Πόσες πίτσες φτιάχνεις. Με μανιτάρι.
1: Χωρίς μανιτάρι.
0: Χωρίς μανιτάρι, α.

πέντε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και μετά από αυτό που είπε Στάθη για το ότι είναι ο μεγαλύτερος ζωντανός οργανισμός πάνω στη γη, κάπου διάβασα ότι επειδή έχουν αρχίσει και λιώνουν οι πάγοι στην Ανταρκτική, έρχονται στην επιφάνεια, λέει, κάτι απόκοσμα πλάσματα.
1: Ισχύει αυτό?
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, όλο έχω ακούσει να λένε, αλλά.
0: Εντάξει, άμα δεν είσαι και εκεί να το δεις από κοντά, σίγουρα δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Άμα δεν το δω, δεν πιστεύω τίποτα.
0: Αλλά
1: ισχύει αυτό που λένε, ότι μόνο το 3% της θάλασσας έχουμε εξερευνήσει?
0: Δεν είναι 3, είναι λίγο παραπάνω, αλλά σίγουρα είναι μονοψήφιο.
1: Δεν είναι πολύ περίεργο όμως αυτό, ότι δεν έχουμε εξερευνήσει ακόμα τις θάλασσες και έχουμε εξερευνήσει τόσο πολύ το διάστημα?
0: Εντάξει, το διάστημα τι εννοείς, ρε Στάθη? Τι εννοείς, ότι έχουμε πάει μέχρι τη Σελήνη?
1: Τι εννοείς,
2: έχουμε πάει.
1: Τι σου φαίνεται πιο δύσκολο?
0: Με
1: στο δικό μου μυαλό μου φαίνεται πολύ πιο δύσκολο να πάω στη Σελήνη παρά να εξερευνήσω τη θάλασσα. Να μου πεις, δεν έχουμε εξερευνήσει δάση?
0: Εδώ δεν ξέρεις
2: τι σου γίνεται.
0: Εδώ δεν έχω χαρτογραφηθεί καν ο Αμαζόνιος, δηλαδή.
1: Πώς γίνεται?
0: Ναι.
2: Μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε εμείς κάτι τέτοιο?
1: Τι να κάνουμε,
0: να γίνουμε κουστό?
1: Τι να εξερευνήσουμε τον Αμαζόνιο?
2: Ναι, εμένα θα μ' άρεσε.
0: Καλά, ούτε 100 μέτρα βαθιά.
1: Τι είναι, Μέλλον, εσύ βλέπεις μια μύγα και τρέχεις πανικόβλητη.
2: Εγώ, παιδί μου, άμα τη φάω, δεν θα την έτρωγα.
1: Και τι θα τρώγαμε εκεί?
2: Θα πέραμε τα περάκια από τα σπίτια.
0: Ναι, καλά, καλά.
1: Με πεπόνι, πίκλα.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Έχω να θέσω ένα πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα στην παρέα μας.
1: Είμαι έτοιμη. Είμαστε έτοιμοι. Είμαι έτοιμη.
2: Είσαι έτοιμη.
1: Είμαστε έτοιμοι.
0: Καλά πηγαίνετε. Και στους ακροατές μας. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, εσείς πώς πατάτε την κόρνα στο αμάξι? Γιατί έχω συνειδητοποιήσει ότι ο κάθε άνθρωπος την πατάει τελείως διαφορετικά. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, εγώ όταν εκνευριστώ, εγώ παίρνω φόρα. Δηλαδή, μαζεύω, σκεφτείτε τώρα το χέρι πίσω, και όπως είμαι, παίρνω φόρα και χτυπάω την κόρνα και την κρατάω πάρα πολύ ώρα.
1: Φαντάζεσαι τη Μέλλον να έχει πατήσει κόρνα, να έχει φτάσει σπίτι, να παρκάρει, ακόμα να κάνει μπιπ το αμάξι, να το στρίβει με το ένα χέρι και το άλλο χέρι να είναι κολλημένο στο κέντρο του τιμονιού και να μην μπορεί και να το στρίψει και να παλεύει με το άλλο τη χέρι.
0: Παιδιά, ο κάθε άνθρωπο την πατάει τελείως διαφορετικά την κόρνα. Ο Παναγιώτης, ας πούμε, κάνει μόνο με τι, πώς λέγεται αυτό το μέρος της παλάμης?
1: Το κατωπάλαμο.
0: Του αντίχειρα, ας πούμε.
1: Κατωπάλαμο.
0: Το κατωπάλαμο. Κάθεται και κάνει πολλές φορές μπι, μπι, μπι.
2: Αυτό κάνω.
0: Εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
2: Αυτό το πράγμα.
1: Εγώ το κάνω με το. Και αυτό πάλι πώς λέγεται, αυτό το ψωμί της παλάμης που είναι κάτω από το μικρό δαχτυλάκι.
0: Α, τι που κάνει σαν μπουνιά.
1: Αυτό που είναι καράτε κίνηση. Και το κάνω καράτε την κόρη.
0: Βλέπετε πόσο διαφορετικοί τρόποι υπάρχουν.
2: Απλά ο Στάθης βλέπει Κόμπρα Κάι γι' αυτό.
1: Ναι, κάθε φορά πατάω κόρνα, κάνω και γιούτνι. Ωσ.

0: Εκπομπή Μπουρμπούλιδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Μέλανη Μιλένοβα. Μια και μας είπες πώς χρησιμοποιείς την κόρνα, θα ήθελα να μου πεις, είσαι από αυτές τις οδηγούς που έχουν κολλήσει το κάθισμα τέρμα μπροστά?
1: Όχι.
0: Σε φάση τα χέρια που δεν ξεκολλάνε από το στήθος
1: και
0: στρίβεις.
1: Εγώ
0: και
1: έχω.
0: Και μπορεί καμιά φορά να πατάς και κόρνα κατά λάθος. Στρίβει για να πάρει κάτι.
1: Δήμο, δεν χωράνε τα πόδια μου εμένα.
0: Σιγά εσύ, Δήμητρη, καλό να
2: ένα ρίκομα.
1: Είναι...
0: Που η Μέλανη, παιδιά, ωριακά έχει καρτ. Τι εννοείς?
1: Θα σε πάρουν είναι... τέσσερις από
0: θυμάσαι,
1: τα μέσα.
0: Θυμάσαι το μεγάλη τον μπάτσο σχολή που ήταν αυτός που καθόταν στο πίσω κάθισμα που είχε βγάλει την μπροστά κάθισμα.
2: Ναι, ναι,
0: ο
2: Hightower.
0: Ο Hightower,
2: ναι, ναι.
0: Έτσι με λένε οδηγάς και εσύ.
1: Όχι, όχι, εγώ πάω πίσω τη θέση.
0: Και οδηγάει άλλος.
1: Βάζω το ένα χέρι στο τιμόνι και το άλλο το έχω, ξέρεις, με την παλάμη, το κατωπάλαμο, στην ταχύτητα.
0: Στην κόρνα.
2: Τι λες ρε φορτηγατζή, σοβαρά τώρα.
0: Και κρέμεται ένα στάχι στην άκρη του στόματός της και φτύνει ταμπάκο στα φανάρια.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και έχουμε πιάσει εδώ πέρα της οδήγησης. Εγώ θέλω να σας εκμυστηρευτώ κάτι.
1: Δεν ξέρεις να οδηγάς, το ξέρω.
0: Δεν είναι κάτι. Α, καταρχάς θέλω να πω δύο πράγματα τώρα που τα θυμήθηκα.
1: Δεν έχω διπλωμή.
0: Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχω χάσει την άδεια κυκλοφορίας μου.
1: Οπότε δεν έχεις άδεια να κυκλοφορείς, γιατί βγήκες.
0: Δεν έχω, αλήθεια.
2: Έχεις χάσει την άδεια κυκλοφορίας στο κινητό.
0: Ναι, και δεν το ήξερα και εδώ και πάρα πολλούς μήνες δεν την έχω. Γιατί νομίζω ότι την έχω μπροστά, ξέρεις, στο ντουλαπάκι, το μαξιού. Αλλά δεν την έχω.
2: Και πώς είναι δυνατόν να έχεις βγάλει την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου από το αυτοκίνητο?
0: Μάλλον όταν το είχα πάει εκταίο, που η εκταίο το είχα πάει το Πάσχα.
3: Μήπως είναι μέσα στο χαρτί του εκταίου?
0: Δεν είναι, παιδιά, έψαξα παντού, δεν το βρίσκω. Ευτυχώς το έχω σε φωτογραφία στο κινητό μου, άμα με σταματήσουν. Θα πω στην αστυνομία ότι με έκλεψαν, τώρα μεταξύ μας αυτά. Αλλά δεν το...
2: Δεν πειράζει, σιγά.
0: Αλλά ποιο είναι το θέμα? Οδηγούσα χθες και πλέον, επειδή ξέρω ότι δεν την έχω, όταν βλέπω αστυνομία,
2: σε πιάνει
0: με πιάνει κρύος υδρότητας και περνάνε από δίπλα μου και τους κοιτάω, με κοιτάνε και ήμουν έτοιμη να τους πω παραδίνομαι. Κλείσε αυτούς που δεν.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπολίθρες και θέλω να σου πω, Μέλανη, ότι όταν νιώθεις ένοχη για κάτι.
1: Τότε δηλαδή, σε σταματάνε.
0: Όχι.
1: Α,
2: είσαι
0: τότε,
2: και
0: όταν δεις αστυνομικό, σταματάς εσύ από μόνη σου.
1: Α,
0: και λες, γεια σας, μπορείτε να μου πείτε. Δηλαδή, αν ήσουν ένοχη.
2: Δεν θα σταματούσες.
0: Δεν θα σταμάταγες έτσι απλά. Έτσι, ενώ όταν σταματάς, καταλαβαίνει ο.
2: Και χωρίς λόγο, Μέλανη. Εσύ λες του, σταμάτα και πες, είπα να πω ένα γεια.
1: Παιδί μου, πέρασαν από δίπλα μου και τους κοίταγα με γουρλωμένα μάτια.
2: Και τι σου είπανε.
1: Τίποτα, με κοιτάξανε κι αυτοί.
2: Φτούφτουφτου, μα ματιάσει.
0: Έχω ένα φίλο, ο οποίο πριν από χρόνια ήταν η αδερφή του στο μευτήριο, έτοιμη να γεννήσει. Οπότε φεύγει σφαίρα από το σπίτι και επειδή γονείς τότε δεν ξέραν ότι καπνίζει, είχε τον καπνό και τον είχε βάλει σε ένα σακουλάκι, ρε παιδί μου, και τον είχε εκεί μέσα κρυμμένο και τον έβαζε στην κάλτσα.
1: Στην κάλτσα!
0: Ναι, ναι, ναι. Οπότε είναι στην Αττική Οδό. Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
2: Σίγουρα.
0: Ναι, είναι στην Αττική Οδό και τον σταματάει, το σταματάει η αστυνομία για έλεγχο. Και όπως τον ψάχνουν, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, βρίσκουν το σακουλάκι και του λένε τι είναι αυτό. Και του λέει αυτός, παιδιά, δεν είναι αυτό που νομίζετε. Στην κυριολεξία. Και ήρθε ένας έτσι υψηλόβαθμος και τα λοιπά, ο οποίος ήταν και καλά χωμένος στο Θεό, ειδικός.
1: Ναι, ναι,
2: πρέπει
1: ναι,
2: να είσαι υψηλόβαθμος για να ξεχωρίσει τον καπνό από κάτι άλλο.
0: Εντάξει, φίλε, όταν βλέπει ο άλλος τον καπνό, τον έχεις βάλει μέσα ένα σακουλάκι, εντάξει, ψηλιάζεται.
2: Το θυμάσαι που πιάσαν έναν άνθρωπο που είχε στόκο μες στα μάξι του και τον είχαν μια εβδομάδα στο κρατητήριο επειδή είχε στόκο. Του έλεγε, παιδιά, είναι στόκο.
0: Γιατί,
2: είναι άσπρη σκόνη ο στόκο.
0: Ναι,
3: και στόκο ήταν.
2: Και το κρατήσανε μέσα για στόκο.
0: Γιατί, επί τόπου δηλαδή.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Καλά, εντάξει.

0: Πάμε άχρηστη.
1: Πάμε άχρηστη πληροφορία της ημέρας, όχι εγώ άχρηστη.
0: Ναι.
2: Πάμε άχρηστη, Μέλλαν, να μας δώσει την άχρηστη πληροφορία σου.
1: Το ξέρετε, το δυναμίτι.
3: Αυτό που λέει, θα γίνω δυναμητής απόψε στο κορμί της.
1: Τον άλλον δυναμίτη.
2: Ή αυτό το δυναμίτη που έχει ο Κογιώτη και το δίνει στον BB. Το TNT.
1: Αυτό είναι ο δυναμίτη. Ο δυναμίτης, παιδιά, περιέχει μέσα ένα συστατικό το οποίο το τρώμε. Τι είναι αυτό το συστατικό?
3: Φασόλια.
1: Όχι.
2: Μητρογλυκερίνη.
1: Όχι.
3: Γιατί τρώσε μητρογλυκερίνη εσύ?
2: Γιατί τρώω φασόλια.
1: Πάμε, σκεφτείτε τι θα μπορούσε να είναι.
2: Φυτίλι.
1: Το τρώμε μαζί με κρασί, συνήθως.
2: Τυρί.
1: Όχι.
4: Σαλάμι.
1: Η μπύρα.
3: Κριτζίνια.
2: Μαζί. Πατατάκια μπέικον.
3: Πατατάκια μπάρμπεκιου.
2: Μπάρμπεκιου. Κέτσαπ.
1: Μέσα στο δυναμίτι, πατατάκια μπάρμπεκιου.
2: Τι έχει μέσα στο δυναμίτι?
1: Φιστίκια!
3: Τι φιστίκια!
2: Γιατί δεν είπες ότι τα τρώμε όταν βλέπουμε pole dancing?
4: Με το whisky.
2: Με το whisky τρώμε φιστίκια.
3: Με το κρασί εσύ τρώς φιστίκια.
4: Με το κρασί
2: ρε Μέλανη.
3: Μέλανη, έλα τώρα.
2: Έπρεπε να μας πεις αυτά που τρώνε οι ελέφαντες.
1: Θα τα καταλάβαινε.
3: Ποια φιστίκια? Φιστίκια υγιεινής, φιστίκια αράπικο, τι?
1: Αράπικο!
2: Άρα αυτά που τρώνε οι ελέφαντες, τα διπλά.
1: Αυτά δεν είναι, τα διπλά, ναι, αυτά είναι τα διπλά.
2: Αυτά που τρώνε οι ελέφαντες.
1: Αυτά που τρώνε οι ελέφαντες,
2: γιατί δεν το έλεγες από την αρχή.
3: Και έχει μέσα.
2: Να το είχα βρει.
3: Έχει μέσα δηλαδή αυτό τη.
2: Έχει μέσα φιστίκι, τα τσόφλια από αυτά.
1: Όχι, έχει ολόκληρο το φιστίκι. Με τα τσόφλι. Μέσα στο δυναμίτι.
3: Πώς είναι δυνατόν?
2: Δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που μας λέει.
3: Δεν μπορεί. Νομίζω μας κάνει πλάκα.
2: Νομίζω.
3: Είναι σαν το Lucky Cup.
2: Όπως είναι τα Kinder. Τα αυγά Kinder που τα ανοίγεις μέσα και έχει ένα μίνιον. Ένα κίτρινο έτσι μακρόστενο.
3: Κύριε Σαντάμ, σας φέραμε ένα δωράκι.
2: Πάρτε δύο φιστίκια.

0: θα με πονέσει.
1: Σας έχω τρομερό νέο.
2: Τι?
1: Νέο. Κάτι που διάβασα.
2: Μπορεί να είναι και πριν.
1: Μπορεί να είναι και παλιό.
3: Ναι.
1: Οδηγήσαν στο Εδόλιο μία 80χρονη.
2: Ναι.
1: Της έκανε μήνυση μία φιλοζωική.
2: Ναι.
1: Επειδή δεν είχε κόψει τα νύχια από το γάιδαρό της.
2: Τι? Δηλαδή,
1: αυτό ακριβώς έκανα
3: αυτή,
1: και εγώ.
3: Περίμενε.
2: Η γυναίκα αυτή είχε δηλαδή στο σπίτι.
1: Ήταν 80 χρονών μία γιαγιά, είχε ένα γαϊδουράκο. Τον αγαπούσε προφανώς, τον είχε από πάντα.
2: Ναι.
1: Σιγά σιγά βουλιουκλάκι φωνάζει από πίσω. Και τις έκανε, πήγανε εκδρομή στο χωριό που ήταν από μια φιλοζωική κάποιοι. Την είδαν με το γαϊδουράκο που δεν είχε κομμένα νύχια.
2: Ναι.
1: Και τις κάνανε μήνυση και ένα χρόνο μετά πήγε στο δικαστήριο.
3: Και τελικά.
2: Καταδικάστηκε δηλαδή.
1: Τελικά αθωώθηκε.
3: Προφανώς.
2: Ναι,
1: και τις είχαν πάρει το γάιδαρο και τις τον δώσανε μετά πίσω.
2: Δηλαδή όσο.
3: Του κόψανε όσο τα κράτησε.
1: Η ερώτησή μου είναι, οπλές δεν έχει ο γάιδαρος όπως έχουν τα άλογα?
2: Ναι.
1: Πού είναι τα νύχια?
2: Α, αυτό είναι το ερώτημά σου.
1: Αυτό ναι. Ήθελα εγώ να ρωτήσω.
2: Ναι. Μήπως λέγοντας νύχια αναφέρονται γενικώ στις οπλές?
1: Δεν ξέρω εγώ. Γιατί είχα διαβάσει κάτι άλλα άρθρα ότι θεωρούν βασανισμό των ζώων να βάζουν να σκαρφών τα πέταλα κάτω από τις οπλές. Ότι πονάνε.
2: Ναι, δεν το ξέρω αυτό. Δεν το
1: ούτε
2: ξέρω.
1: Ούτε εγώ το ξέρω. Βασίλη.
2: Ούτε εσύ ξέρεις Βασίλη.
3: Άμα δεν το ξέρει, παιδιά, και ο Βασίλης.
1: Μόνο τα αγαπητά μας ακροατήλια μπορούν να μας ρίξουν φως.
2: Εγώ ξέρω ότι ουσιαστικά το πέταλο χρησιμοποιείται για να μην έχει πρόβλημα το άλογο ή οποιοδήποτε ζώο.
3: Ναι,
2: δηλαδή.
3: Δεν πονάει το ζώο όταν του βάζουν το πέταλο.
2: Όχι, γιατί αυτό η οπλή δεν είναι.
1: Το καρφώνε στην οπλή, αλλά η οπλή νομίζω ότι δεν έχει μέσα νεύρα.
2: Δεν έχει νεύρα για να πονέσει, κατάλαβες.
3: Ναι.
1: Καλά, μπορεί να λέμε και
3: τον άλλο. Όπως κάνουμε εμείς σκουλαρίκι δηλαδή, που δεν το.
1: Καλά, εγώ πονάω στο σκουλαρίκι. Τι εννοείς, δεν πονάμε.
3: Γιατί έχεις κάνει.
1: Έχω λιποθυμίσει όλες τις τρύπες που έχω. Μέλανη. Από την τυφλή Μέλανη, πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Ερυθρές και πάλι κοντά σας και ήρθε αυτή η στιγμή, η αγαπημένη σας στιγμή που θα σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη?
0: Μπράβο, παιδιά!
2: Πού, Μέλανη?
0: Βασίλη, πρέπει να συντονίζεσαι με τα παιδιά.
3: Ναι, ακούγεται Μέλανη, λέω. Βασίλη.
2: Συγγνώμη, τι κοινό είδες πάνω στο Βασίλη με τη Μέλανη για να απευθυνθείς και να πεις Μέλανη?
3: Γύρισα, κοίταξα τον Βασίλη και τον είπα Μέλανη.
0: Νομίζω ότι η μπούκλα έχει επηρέασει και τον εγκέφαλο.
2: Εντάξει,
3: υποτίσει. Κατσάρος ο εγκέφαλος.
0: Λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε, Μπουρμπουλήθρες Radio Show στη σελίδα μας στο Facebook. Στείλτε μας την αγάπη σας, καρδουλίτσες, like, ξέρετε εσείς. Αυτά, εντάξει. Όλα τα άλλα δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο.
2: Αυτά.
0: Τα ξέρετε,
2: μπράβο,
0: τα ξέρετε.
2: Μέλα,

κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, έφτασε το τέλος της σημερινής εκπομπής. Στάθης Μπόγδανος, Μέλανη Μιλένα Βατόλης, Αγγελακόπουλος και φυσικά κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου ο ένας και μοναδικός Βασίλης Ικόγνητο.

Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Άσε μισό λεπτό το cowbell να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ριφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σιγά ρε. Πω.

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Τίτος και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Στο Κόσμος».

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: κάθε γωνιά στο Παγκράτη.
1: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Ραδιοκόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Η εξέλιξη στο Κυπριακό και οι διεργασίες για μια νέα διευρυμένη διάσκεψη υπό τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών είναι στο επίκεντρο σύσκεψης του Εθνικού Συμβουλίου που συνέρχεται από τις 10 το πρωί υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στη συνεδρία μετέχουν για πρώτη φορά το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία με τους Οδυσσέα Μιχαηλίδη και Φιδία Παναγιώτου αντίστοιχα. Ο τέος Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε τον Πρόεδρο ότι δεν μπορεί να παραστεί στη σημερινή συνεδρία. Στη συνεδρία του Εθνικού μετέχουν η Πρόεδρος του ΔΥΣΥ Ανίτα Δημητρίου, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ Χρήστος Χρήστο, ο Πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο Πρόεδρος του ΑΛΜΑ Οδυσσέας Μιχαηλίδης και ο Πρόεδρος Άμεσης Δημοκρατίας Φιδίας Παναγιώτου. Συμμετέχουν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, ο Διαπραγματευτής Μενέλαος Μενελάου, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας και Επικεφαλής της ΚΙΠ Τάσος Τζονής, ο Διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Δώρος Βενέζης και ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου Βίκτορας Παπαδόπουλος. Ενημέρωση για τα του Εθνικού Συμβουλίου θα έχουν και οι αρχηγοί των κομμάτων που δεν είναι πλέον στη Βουλή και ήταν προηγουμένως στο Εθνικό Συμβούλιο. Καθώς πρόκειται για μια κρίσιμη συγκυρία στο Κυπριακό, όπως δήλωσε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Πριν από τη συνεδρία του Εθνικού συνήλθε εκτάκτως στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε, όπως εισηγηθεί προς την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, την εκ νέου διαθεσιμότητα της πρώην Διευθύντριας των Φυλακών Άννας Αριστοτέλους. Την προηγούμενη εβδομάδα το Διοικητικό Δικαστήριο είχε ακυρώσει τη διαθεσιμότητα της κυρίας Αριστοθέλους, καθότι αποφάνθηκε ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο το Υπουργικό Συμβούλιο ήταν αρμόδιο να εισηγηθεί τη διαθεσιμότητα της Άννας Αριστοτέλους. Ο δικηγόρος κυρίας Αριστοτέλους ζήτησε με επιστολή από το Υπουργικό Συμβούλιο το διορισμό της στη θέση Γενικού Διευθυντή, καθώς η πελάτιδά του είχε εξασφαλίσει μία από τις θέσεις μέσω εξετάσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν σε οδικό χάρτη για τη σύναψη εντός 60 ημερών οριστικής συμφωνίας που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή κατά την πρώτη συνεδρία των διαπραγματεύσεών τους στην Ελβετία. Η κοινή ανακοίνωση του Πακιστάν και του Κατάρ αναφέρεται ότι η απόφαση αυτή θέτει τις βάσεις για την άμεση έναρξη νέων τεχνικών συνομιλιών που θα συνεχιστούν αυτή την εβδομάδα στην Ελβετία. Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών συμφώνησαν επίσης να δημιουργηθεί άμεσα πυρήνας διαχείρισης συγκρούσεων με σκοπό να λάβουν τέλος οι εχθροπραξίες στο Λίβανο, οι οποίες έθεσαν σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός στην Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τις χώρες που μεσολαβούν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν συμφώνησαν ακόμη να δημιουργηθεί γραμμή επικοινωνίας που θα εγγυάται ασφαλείς διελεύσεις από τα στενά του Ορμούζ. Η διαμεσολάβηση του Πακιστάν και του Κατάρ έχει οδηγήσει σε σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου στο Λίβανο, υποστηρίζει ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Σαρακτσί. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας ανέφερε ότι στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων προβλέπεται η άρση περιορισμών σε εξαγωγές πετρελαίου και πετροχημικών προϊόντων, καθώς και η αποδέσμευση μέρους παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Υποστήριξε ακόμη ότι δρομολογείται ένα σημαντικό πρόγραμμα ανοικοδόμησης και οικονομικής ανάπτυξης για το Ιράν, κάνοντας λόγο για την πρώτη πραγματική δοκιμή μιας διαδικασίας αποκλιμάκωσης στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός Βρετανίας κύριε Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα την παραίτησή του από την ηγεσία των εργατικών το πρωί στην είσοδο της Downing Street, ενώ όπως ανέφερε έχει ενημερώσει τον βασιλιά Κάρολο για την απόφασή του. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός Βρετανίας παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα για την υποβολή υποψηφιοτήτων για τη διαδοχή του, λέγοντας ότι η διαδικασία από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή των Εργατικών θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές της κοινοβουλευτικής περίοδου στις 16 Ιουλίου. Στην Ουκρανία ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα στην Οδυσσό με βαλιστικό πύραυλο, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, από το πλήγμα ξέσπασε φωτιά σε οχήματα και δεξαμενή καυσίμων. Περιθώριο περαιτέρω διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση δίνει ο Υπουργός Εργασίας Μαρίνος Μουσούτας, χωρίς να υπάρχει κατά την έκφρασή του η δαμόκλειος σπάθη της κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου σήμερα στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και την 1η Ιουλίου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Μαρίνος Μουσούτας εξέφρασε την εκτίμηση ότι μέσα από τη συνέχιση του διαλόγου και την παράλληλη ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων θα καταστεί δυνατή η επίτευξη των στόχων της μεταρρύθμισης και η έγκαιρη προώθηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, προκειμένου η νέα ρύθμιση να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2027. Αναφερόμενος στη δομή της μεταρρύθμισης, εξήγησε ότι η κυβέρνηση επιλέγει να προχωρήσει άμεσα με τις αλλαγές στον πρώτο πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, ενώ η εφαρμογή του δεύτερου πυλώνα μετατίθεται για μεταγενέστερο στάδιο. Επεσήμανε ότι υπάρχει γενική συμφωνία ότι η δημιουργία του σχετικού ταμείου δεν μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα και απαιτείται χρονικό διάστημα 3 έως 4 ετών. Τα ωφέλη από το δεύτερο πυλώνα θα γίνουν, είπε, αισθητά στους μελλοντικούς συνταξιούχους αρκετά χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής του. Σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας, η βασική διαφωνία που καταγράφεται μεταξύ των εμπλεκομένων δεν αφορά τη φιλοσοφία του δεύτερου πυλώνα, αλλά το κατά πόσον θα πρέπει να συμφωνηθεί και να παρουσιαστεί από τώρα το τελικό του περιεχόμενο ή να συνεχιστεί η συζήτηση παράλληλα με την προώθηση των αλλαγών στον πρώτο πυλώνα.

Άρχισε στις 19 Ιουνίου η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 μέσω του συστήματος TaxisNet. Ο αρχιφοροθέτης Μάριος Μιχαήλ ανέφερε ότι βάσει διατάγματος του Υπουργικού Συμβουλίου υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το συνολικό μειχτό εισόδημα για το 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ. Όπως είπε, δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη φετινή δήλωση σε σχέση με την περσινή, ενώ οι όποιες διαφοροποιήσεις δεν αφορούν τη συντριπτική πλειοψηφία των φορολογουμένων. Ανέφερε ακόμη ότι με την οριστική υποβολή της δήλωσης, στις περιπτώσεις όπου προκύπτει πληρωτέος φόρος, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα την οφειλή και παρέχει σύνδεσμο μέσω του οποίου οι φορολογούμενοι μπορούν να μεταβούν στη φορολογική πύλη για να εξοφλήσουν το ποσό. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 31 Οκτωβρίου. Σε σχέση με τις επιστροφές, με επιστροφές φόρου, ο αρχιφοροθέτης είπε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκκαθάριση των δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2024, ενώ για τα έτη μέχρι και το 2023 έχει εκκαθαριστεί η συντριπτική πλειονότητα των φορολογικών δηλώσεων. Υπόθεση φόνου εκ προμελέτης διερευνά η αστυνομία μετά τον εντοπισμό πτώματος στην περιοχή της Κοφίνου, το οποίο φέρεται να ανήκει στον 22χρονο από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 12 Ιουνίου. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας είπε ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η σωρός ανήκει στον αγνοούμενο φοιτητή, ωστόσο η οριστική ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω επιστημονικών εξετάσεων και της νενομισμένης νεκροτομής. Ο Βύρωνας Βύρωνος επιβεβαίωσε ότι οι αρχές οδηγήθηκαν στο σημείο έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και το πτώμα εντοπίστηκε κατόπιν υπόδειξης του 22χρονου υπόπτου, ο οποίος φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή και τελεί υποκράτηση. Αναφορικά με τα κίνητρα του εγκλήματος, οι ανακριτές συνεχίζουν τη διερεύνηση όλων των δεδομένων αλλά και μαρτυριών, χωρίς προς το παρόν να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Υπό εξέταση βρίσκονται επίσης οι συνθήκες υπό τις οποίες ζητήθηκαν λίτρα από την οικογένεια του θύματος, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες ο φοιτητής φέρεται να ήταν ήδη νεκρός όταν έγιναν οι σχετικές απαιτήσεις. Ο ύποπτος θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ενώπιον δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησής του.

0: άλλα 10 κιλά οπιούχων ναρκωτικών εντόπισε η αστυνομία κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία 35χρονου στη Λευκοσία, ο οποίος συνελήφθη για αυτόφορο αδίκημα. Μέλη της ΙΚΑΝ εντόπισαν 54 συσκευασίες που περιείχαν αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας, καθώς και ποσότητα μπες σκόνης. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τους ελέγχους που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας διαμένει παράνομα στο έδαφος Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Απρίλιο του 2022. Ο συλληφθής αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκοσίας για έκδοση διατάγματος κράτησής του. Στη Λευκοσία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, του ανώτατου συλλογικού οργάνου λήψης αποφάσεων του οργανισμού στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Τη διοργάνωση φιλοξενεί η Αστυνομία Κύπρου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Οι πληθυσμοί των λαγοκέφαλων, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά γενικότερα στη Μεσόγειο, έχουν αυξηθεί σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα και απειλούν ολόκληρο το θαλάσσιο οικοσύστημα, υποστηρίζει ο πρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων της Πάφου, Λεωνίδας Λεωνίδου. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, πρόσθεσε, για τον περιορισμό του ίους δεν απέδωσαν και οι πληθυσμοί τους αυξήθηκαν δραματικά. Ο κύριος Λεωνίδου κάλεσε το Τμήμα Υγείας και άλλους επιστημονικούς φορείς να μελετήσουν τις επιπτώσεις και να λάβουν δραστικά μέτρα. Όσο καθυστερούν να εφαρμοστούν μέτρα, τόσο πιο δύσκολη θα καταστεί η διαχείριση του προβλήματος, κατέληξε. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών χαρακτηρίζει επιβεβλημένη τη συνέχιση της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα μέχρι τον Ιούνιο και μετά τον Ιούνιο. Ο πρόεδρος Συνδέσμου Μάριος Δρουσώτης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι οι τιμές μέχρι τέλος Ιουνίου θα είναι στα επίπεδα του Απριλίου και όταν είχαν ληφθεί οι πολιτικές αποφάσεις για τη μείωση της φορολογίας. Εκτίμησε επίσης ότι εάν δεν αναζωπηρωθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα μειωθούν, όμως πρόσθεσε, αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς, είπε ο κύριος Δρουσώτης, κάθε φορά που παρουσιάζεται άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αυτές επιβάλλονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ενώ όταν πέφτουν η μείωση καθυστερεί να φτάσει στα πρατήρια και τους καταναλωτές.

Απαντήσεις για την αλλαγή στην ηγεσία της Μητρόπολης Πάφου έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος παρευρέθηκε στην πρώτη ιερατική σύναξη της Μητρόπολης Πάφου το Σάββατο, ύστερα από πρόσκληση του νέου Μητροπολίτη Πάφου Γρηγορίου, σημειώνοντας ότι οι λόγοι που οδήγησαν στις αποφάσεις που λήφθηκαν δεν ήταν επιφανειακοί ούτε προσωπικής αντιπαράθεσης. Όπως ανέφερε, αποφάσισε να παραστεί στο συνέδριο των ιερέων όχι μόνο για να απευθύνει χαιρετισμό, αλλά και για να απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από την πρόσφατη αλλαγή στην Πάφο. Ο Αρχιεπίσκοπος διαβεβαίωσε ότι θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στο νέο Μητροπολίτη Πάφου, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τα όσα λέγονται για οικονομικά ζητήματα. Όπως σημείωσε, τα βιβλία και οι λογαριασμοί είναι ανοιχτά σε κάθε έλεγχο και δεν υπάρχει οποιοδήποτε οικονομικό σκάνδαλο ή ατασταλία. Αναφερόμενος στην έλλειψη ιερέων, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου είπε ότι το πρόβλημα απασχολεί όλες τις μητροπολιτικές περιφέρειες. Ωστόσο, στην Πάφο είναι εντονότερο,

σε περίπτωση που προβεί σε κάποια ενέργεια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Μεγάλες ποσότητες μικροτεμαχισμένων πλαστικών άγνωστης προέλευσης εμφανίστηκαν στις παραλίες της Πάφου καθώς και σε παραλίες άλλων δήμων. Ο Δημαρχεύων Άγγελος Ονησηφόρου συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Στη σύσκεψη θα παραστούν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, Αρχής Λιμένων, του Τμήματος Αλληλείας, των Υγειονομικών Υπηρεσιών καθώς και των άλλων δήμων της επαρχίας Πάφου. Σκοπός της σύσκεψης, σύμφωνα με τον κύριο Νησηφόρου, είναι η άμεση εξέβρεση λύσεων και η αντιμετώπιση του προβλήματος στο συντομότερο δυνατόν.

Δημοσιεροκηπίας προχωρά σε αντικατάσταση του πύργου ναυαγοσωστών στην παραλία Καθαρή, στο δημοτικό διαμέρισμα Τίμης. Το έργο, που αναμένεται να συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη επιτήρηση της παραλίας και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το κοινό. Σύμφωνα με το Δήμο, η συνεχής αναβάθμιση των παραλιακών υποδομών αποτελεί βασική προτεραιότητα με στόχο την προσφορά ποιοτικών και ασφαλών χώρων αναψυχής σε κατοίκους και επισκέπτες. Παράλληλα, αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος Ιεροκηπίας, οι δράσεις αυτές εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και την αναβάθμιση της εικόνας της περιοχής. Απεβίωσε σε ηλικία 78 ετών την περασμένη Τετάρτη ο David Hunter, Βρετανός υπήκοος, ο οποίος είχε κριθεί ένοχος το 2023 για τη δολοφονία της σύζυγου του Τζανής, 74 ετών, στο σπίτι του στην Τρεμιθούσα τον Δεκέμβριο του 2021. Η Τζανής έπασχε από τελικό στάδιο καρκίνου του αίματος και σύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στη δίκη, τον παρακαλούσε επί εβδομάδες να βάλει τέλος στη ζωή της. Ο 78χρονος είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση με μειωμένη ευθύνη. 53χρονη κόρη του επιβεβαίωσε στην Daily Mail ότι ο πατέρας της πέθανε την περασμένη Τετάρτη σε νοσοκομείο στην Κύπρο. Η κατάσταση της υγείας του είχε παρουσιάσει επιδείνωση μετά την αποφυλάκησή του το 2023. Μικρή έκταση καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση κατέκαψε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στα όρια του Δήμου Πέγιας. Χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο σε 15 μόλις λεπτά. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 3 μέλη του τμήματος δασών με ένα πυροσβεστικό όχημα, καθώς και 2 μέλη της πυροσβεστικής με ένα πυροσβεστικό όχημα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού Αγίου Φωτίου ανακοινώνει τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς στο πάρκο της κοινότητας κάθε Κυριακή από τις 9 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα. Η αγορά, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Μιχάλη Κίμωνος, θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες της κοινότητάς του να προμηθεύονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή. Η υπαίθρια αγορά θα λειτουργεί από την Κυριακή 28 Ιουνίου μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι από σήμερα έως και την Παρασκευή, από τις 8:30 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα, σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Πάφουλε Μεσού και στις δύο κατευθύνσεις θα διεξάγονται εργασίες αντικατάστασης στιθέων ασφαλείας. Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερίσματος του αυτοκινητόδρομου. Η τροχαία κίνηση θα διεξάγεται απρόσκοπτα στις λωρίδες κυκλοφορίας. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που προκαλείται και καλεί το κοινό να επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και συμμόρφωση με την προσωρινή οδική σήμανση αλλά και τις υποδείξεις της αστυνομίας.

0: Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύει το φαρμακείο της Σκεύης Πολάτογλου στην Ακαμαντίδος 25 και στην πόλη Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασιίκου 1.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός είναι γενικά κυρίως έθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειο-δυτική ως νότιο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά μέτρη μέχρι ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και τοπικά μέχρι βόρειο-ανατολική ασθενής. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και γύρω στους 16 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική αρχικά ασθενής μέχρι μέτρη και σταδιακά μέχρι ισχυρή. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, 33 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, 29 στα δυτικά παράλια και στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα για να συνεχίσει να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τη θεματολογία των μεσημβρινών διαδρομών.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 22 Ιουνίου. Ώρα να πάμε με τη θεματολογία της εκπομπής μας και θα κάνουμε αρχή με την Σχολή Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας του ΤΕΠΑΚ, μια και σήμερα θα έχουμε στην ΠΑΦΟ την οργάνωση της πρώτης τελετής αποφύτησης από τη λειτουργία της σχολής. Μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας, ο κύριος Αντώνης Θεοχάρους. Καλό μεσημέρι, κύριε Θεοχάρους.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρώτη φορά στην ΠΑΦΟ αποφύτηση των φοιτητών του συγκεκριμένου τμήματος. Τι σημαίνει για σας?
1: Μάλιστα. Είναι μέρα γιορτής, είναι μέρα ικανοποίησης, είναι μέρα χαράς. Πρωτίστως για τους αποφύτους μας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους και ανοίγουν τα φτερά τους για να σπουδάσουν, να κάνουν περαιτέρω σπουδές ή να μπουν στην αγορά εργασίας. Είναι μέρα χαράς και ικανοποίησης, γιατί το εγχείρημα, το οποίο ξεκίνησε πριν κάποια χρόνια για να λειτουργήσει μια σχολή πανεπιστημιακή στην ΠΑΦΟ, έφερε καρπούς. Έχουμε την πρώτη μας αποφύτηση, θα διοργανωθεί μια πολύ ωραία εκδήλωση. Θα υπάρχει δεξίωση με το πέρας της απονομής των διπλωμάτων παρευρισκομένου του έντιμου Υφυπουργού Τουρισμού, του κ. Κουμή. Mm-hmm. Και των Πρεταρικών Αρχών και άλλων επισήμων και των βουλευτών, δημοτικών συμβούλων του Δημαρχεύοντα. Για μας είναι τεράστια ικανοποίηση. Θεωρούμε ότι ήταν μια στρατηγική σημασία απόφαση να δημιουργηθεί μια σχολή τουρισμού ίσως από τους δύο σημαντικότερους τουριστικούς πρόσδημους της Κύπρου, η ΠΑΦΟΣ, η οποία μας αγκάλιασε, μας υποστήριξε, μας υποστηρίζει. Θέλουμε να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία και οικονομία της ΠΑΦΟ. Γι' αυτό προσπαθούμε να είμαστε συνέχεια παρόντες και παρούσες σε όλα τα κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά φόρα της πόλης. Είμαστε βασικά ενθουσιασμένοι, περιμένουμε με ανυπομονησία την απόψινή εκδήλωση. Και εύχομαι στο μέλλον να συνεχίσουμε να προσελκύουμε φοιτητές. Ήδη έχουμε ξεκινήσει, από το Σεπτέμβριο ξεκινάμε το πτυχίο διοίκησης μαγειρικών τεχνών, επιστημιστικών τεχνών. Θα έχουμε δηλαδή ακόμα 60 φοιτητές φέτος στην ΠΑΦΟ, στους 550 που έχουμε. Και όπως σας έχουμε ανακοινώσει στο παρελθόν, προχωρούμε με γρήγορους ρυθμούς για τη δημιουργία του νέου τμήματος αθλητισμού, όπου θα υπάρχει διοίκηση αθλητισμού και επιστήμες φυσικής αγωγής για γυμναστές. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι με αυτή την εξέλιξη θα έχουμε ακόμα περίπου 200-300 φοιτητές. Θα πάμε στον αριθμό το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει σχολή γύρω στους 1.000-1.100 φοιτητές, γιατί είναι ένα στολίδι το κτίριο μας στην ΠΑΦΟ. Πρέπει να υπάρχει ένας ικανοποιητικός αριθμός φοιτητών για να υπάρχει φοιτητική ζωή, να φέρει και στην οικονομία, τοπική οικονομία της ΠΑΦΟΥ να μπορεί να συνδράμει και να πετύχουμε και άλλους στόχους. Επομένως, ευχαριστούμε την πόλη της ΠΑΦΟΥ, ευχαριστούμε τους δημότες της ΠΑΦΟΥ, το Δημοτικό Συμβούλιο και φυσικά τους πολιτικούς άρχοντες της πόλης, τους βουλευτές, γιατί ήταν πάντα δίπλα μας και μας στήριξαν και μας στηρίζουν.
0: Mm-hmm. Πόσοι περίπου είναι οι φοιτητές οι οποίοι θα αποφοιτήσουν απόψε, κύριε Θεοχάρους?
1: Έχουμε 125 φοιτητές και φοιτήτριες. Θα υπάρχει μια ήδη μεταξύ της εκκλησίας και του κτηρίου της σχολής μας. Έχει στηθεί μια εξέδρα με video wall, όπου θα και έχουμε βάλει αρκετές καρέκλες, 650 καρέκλες. Άμα ακούν οι ακροατές σας που είναι γειτνιάζουν ή θέλουν να παρευρεθούν στην εκδήλωση, είναι ευπρόσδεκτοι να έρθουν. Έχουμε μετά μια ωραία δεξίωση με κατασκευές, αυτοκατασκευές και διάφορα άλλα εδέσματα από τους φοιτητές και καθηγητές μας στην Ακαδημία. Επιπρόσθετα θα έχουμε κατά την έναρξη της εκδήλωσης, θα γίνει μια μικρή μουσική εκδήλωση από το Μουσικό Σχολείο Πάφου, το οποίο και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι θα είναι με την είσοδο των καθηγητών και των Βρετανικών αρχών, θα ακουστεί ο ύμνος του Πανεπιστημίου που συνέθεσε ο μακαρίτης ο Μάριος Στόκας, και με συσκευές λέιζερ, κάτι το οποίο θα είναι, θεωρώ, εντυπωσιακό, θα σχηματιστεί η εικόνα του Μάριου Τόκα πάνω στο παράπλευρη επιφάνεια του χτιρίου. Mm-hmm. Επομένως, είμαστε χαρούμενοι ότι θα κάνουμε κάτι πρωτότυπο, κάτι πρωτοποριακό, το οποίο θα δώσει την έγκλη που απαιτείται σε τέτοιες εκδηλώσεις.
0: Πρώτη τελετή λοιπόν αποφύτηση στην ΠΑΦΟ, 125 μας έχετε πει φοιτητές.
1: Μάλιστα.
0: Ποια είναι η εικόνα που έχετε σε ό,τι αφορά το μέλλον αυτών των παιδιών? Έχουν κάποιοι αποκατασταθεί και επαγγελματικά, κύριε Θεοχάρους?
1: Κοιτάξτε, είναι εξαιρετική ερώτησή σας, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να πω ότι έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους ξενοδόχους, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις. Οι φοιτητές μας είναι τέτοια φύση του προγράμματος σπουδών μας, όπου οι φοιτητές μας απαιτούνται να έχουν πρακτική άσκηση.
0: Πρακτική, το
1: καλοκαίρι. Προτείνω από φοιτητή σου. Και μιλάμε με πρακτική άσκηση με πολύ ψηλούς μισθούς. Μιλάμε για φοιτητή ή φοιτήτρια, η οποία μπορεί να παίρνει και 1.200-1.300 ευρώ κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Επομένως, η συντριπτική πλειοψηφία των φοιτητών μας με την αποφύτησή τους είτε συνεχίζουν στις ίδιες μονάδες στις οποίες έκαναν την πρακτική τους άσκηση, είτε προχωρούν στα μεταπτυχιακά, είτε έχουν ευκαιρίες εργοδότησης σε άλλους μεγάλους οργανισμούς ξενοδοχειακούς ή τουριστικούς. Επομένως, είναι αυτό που προσπαθούμε να περάσουμε προς τα έξω, ότι τα ξενοδοχειακά τουριστικά επαγγέλματα έχουν παρόν και μέλλον. Πρέπει να επενδύσουμε, πρέπει να επενδύσουμε στη σωστή εκπαίδευση, σωστή κατάρτιση. Γιατί με σωστή εκπαίδευση, κατάρτιση και σωστούς επαγγελματίες στις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις σημαίνει ανεβάζουμε επίπεδο, γινόμαστε πιο ανταγωνιστικοί και μπορούμε να πετύχουμε πολλά και να φέρουμε την Κύπρο πιο ψηλά στους τουριστικούς, παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι το α και το ω. Από εκεί ξεκινάμε. Για να έχουμε μια σωστή λειτουργική, παραγωγική τουριστική βιομηχανία. Επομένως, είναι καλό να το ξέρουν αυτό όλοι οι πολίτες, όλες οι οικογένειες, για να καθοδηγήσουν σωστά τα παιδιά τους, να πάρουν τις σωστές αποφάσεις για το μέλλον τους.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το λέμε, ιδιαίτερα σήμερα που είναι και η πρώτη αποφύτηση στην ΠΑΦΟ, κάτι που αποδεικνύει ότι και το εγχείρημα της μεταφοράς τμήματος από την Λεμεσό στην ΠΑΦΟ, κάτι που έγινε για πρώτη φορά στο ΤΕΠΑΚ, έφερε αποτελέσματα και μάλιστα θετικά, κύριε Θεοχάρους.
1: Απόλυτα σωστή η παρατηρήση σας. Ήταν ένα τεράστιο βήμα, υπήρχαν αντιδράσεις, υπήρχαν...
0: Όχι από την ΠΑΦΟ οι αντιδράσεις, γιατί η ΠΑΦΟ ήθελε στήριγμα, εδώ και χρόνια
1: φυσικά,
0: να φέρει σχολές.
1: Φυσικά, ναι. Υπήρχαν αντιδράσεις, όχι φυσικά από την ΠΑΦΟ, σωστά το παρατηρήσατε. Ακούστηκαν και αρκετοί που κινδυνολογούσαν ότι δεν θα είναι πλέον, θα επιλέγεται η σχολή στην ΠΑΦΟ, γιατί ναι, οι φοιτητές δεν θα θέλουν να ταξιδεύουν μακριά για την ΠΑΦΟ. Όλα αυτά δεν αποδείχθησαν, διαψεύστηκαν. Έδειξε τον δρόμο ΠΑΦΟΣ, να είμαστε δίκαιοι, και γι' αυτό δημιουργείται μια καινούργια σχολή. Δημιουργήθηκε μια καινούργια σχολή του ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα. Είναι λάθος στην Κύπρο, ένα νησί που είναι το μέγεθος μιας μεγάλης πόλης της Ευρώπης, να θεωρούν κάποιοι ότι τα πανεπιστήμια μπορεί να είναι χτήμα οποιασδήποτε πόλης.
0: Μάλιστα. Άρα αυτό αποδεικνύει ότι το όραμα και οι στόχοι που είχαν τεθεί από πλευράς ΤΕΠΑΚ για την λειτουργία της σχολής στην ΠΑΦΟ επιτεύχθηκαν, κύριε Θεοχάρους.
1: Τολμώ να πω ότι επιτεύχθηκαν, έχουμε δρόμο ακόμη, έχουμε στόχους και σίγουρα με τη συνδρομή όλων των πολιτών, όλων των δημοτών της ΠΑΦΟ και εσάς, που πρέπει να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που μας στηρίζετε διαχρονικά, έχουμε να πετύχουμε ακόμα πολλά.
0: Είμαστε τώρα σε μια περίοδο από τη μια της αποφύτησης, από την άλλη της προετοιμασίας υποδοχής των νέων φοιτητών. Είναι η διαδικασία τώρα των εξετάσεων. Θα αναμένουμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια. Το σίγουρο είναι ότι η σχολή λειτουργεί με επιτυχία και με, όπως μας είπατε και εσείς, και με τεράστια έτσι ικανοποίηση για όλους εσάς, τόσο
1: ακριβώς.
0: Της διοίκησης όσο και των υπολείπων συντελεστών.
1: Αυτό ακριβώς. Είμαστε εδώ να σας βοηθήσουμε και να σας βοηθήσετε, και όποτε θέλετε είμαστε στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά, κάθε επιτυχία για απόψε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
0: Πρώτη τελετή λοιπόν, 5 και 30 θα ξεκινήσει.
1: Όχι, 7.30.
0: 7.30. 7 και 30, μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Κάθε επιτυχία, καλό απόγευμα, να είστε καλά.
1: Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
0: Γεια σας. Ήταν ο πρόεδρος τμήματος διοίκησης τουρισμού και φιλοξενίας του ΤΕΠΑΚ, της σχολής που λειτουργήσε στην Πάφο. Σήμερα έχουμε την πρώτη τελετή για τους απόφοιτους του ΤΕΠΑΚ. 125 φοιτητές λοιπόν θα πάρουν το απόγευμα στις 7:30 το πτυχίο τους. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Στα Coffee Berry, 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

0: Είναι οι μεσηβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στα του τουρισμού. Ήταν ο πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας του ΤΕΠΑΚ, φιλοξενούμενός μας πριν από λίγο, ο κύριος Αντώνης Θεοχάρους. 125 λοιπόν φοιτητές παίρνουν σήμερα το απόγευμα στην ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τα πτυχία τους, και όπως μας ανέφερε ο κύριος Θεοχάρους, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουν ήδη αποκατασταθεί και επαγγελματικά, αφού στις επιχειρήσεις που εργάζονταν κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους εξάσκησης, περισσότεροι εξασφάλισαν συμβόλαια εργασίας. Πάμε να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, τον κύριο Νεόφυτο Θρασιβούλου, και η ΟΣΥΚΑ, όπως και αρκετοί άλλοι φορείς, ΠΑΣΙΞΕ και άλλα οργανωμένα σύνολα που ασχολούνται με τα του τουρισμού. Θυμόμαστε τις προσπάθειες που έκαναν για να λειτουργήσει η σχολή στην ΠΑΦΟ. Καλό μεσημέρι, κύριε Θρασιβούλου.
1: Καλό σας μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές σας.
0: Δικαιωμένη τελικά από την λειτουργία της σχολής του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας. Έχουμε τους πρώτους απόφοιτους, οι οποίοι ουσιαστικά από την πρώτη χρονιά των σπουδών τους είχαν αρχίσει κατά τα καλοκαίρια να εργάζονται και να έχουν την πρακτική εξάσκησή τους. Πλέον 125 νέοι άνθρωποι μπαίνουν στην αγορά εργασίας στα τουρισμού, ιδιαίτερα σημαντικά αυτοί οι αριθμοί, φαντάζομαι, για όλους εσάς, κύριε Θρασιβούλου.
1: Καταρχήν να ευχαριστήσουμε όσους βοήθησαν σε αυτή την προσπάθεια, και σήμερα έχουμε έναν πανεπιστήμιο στην πόλη μας, το οποίο εξυπηρετά και τον τουρισμό αλλά και άλλους κλάδους. Mm-hmm. Είναι πολύ θετικό ότι σήμερα είμαστε στη δεύτερη χρονιά και οι απόφοιτοι αυτού του πανεπιστημίου έχουν πάρει θέσεις εργασίας μέσα στην τουριστική μας βιομηχανία. Σίγουρα 125 άτομα δεν είναι λίγα, αλλά για τις ανάγκες της πόλης μας είναι πολύ λίγα. Mm-hmm. Οι τεράστιες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια σε θέμα απασχόλησης σίγουρα δημιουργήσαν μεγάλα προβλήματα και στην εικόνα του τουρισμού μας, αλλά και στις πρώτες γραμμές των επιχειρήσεων. Ευελπιστούμε αυτοί οι άνθρωποι να είναι συλλοβάτες της τουριστικής βιομηχανίας, γιατί πάρα πολλά χρόνια τώρα είμαστε πίσω από αυτόν η βοήθεια. Υπήρχε το ΑΞΥΚ, αλλά οι περισσότεροι μαθητές του ΑΞΥΚ εργάζονται σε άλλες επαρχίες, σε άλλες πόλεις. Mm-hmm. Θεωρούμε ότι είναι το πρώτο βήμα. Ευελπιστούμε ότι θα γίνουν προσπάθειες μέσα από το Υπουργείο Παιδείας, συντονισμένα με το Πανεπιστήμιο, για ενθάρρυνση νέων ανθρώπων να ενταχθούν μέσα στη φιλοξενία και τις υπηρεσίες, γιατί η τουριστική βιομηχανία πλέον είναι η οικονομία του τόπου, είναι αυτό το οποίο διανέμει χρήμα σε πολλούς άλλους τομείς και πρέπει να την προσέξουμε σαν κόρυν οφθαλμού. Η πραγματικότητα είναι ότι έχει τελειώσει το θέμα των υπαλλήλων και πρέπει να γίνουν προσπάθειες, να γίνει στήριξη, να ακούν σχέδια, ούτως ώστε να επαναφέρουμε τον τόπιο σε αυτή τη βιομηχανία, τουλάχιστον σε βαθμίδες, σε θέσεις τις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται στη φιλοξενία μας, στην συμπεριφορά μας και στον τρόπο συμπεριφέρεσης των πελατών μας.
0: Mm-hmm,
1: θα ευχαριστήσω και τους καθηγητές του ΑΞΥΚ για την μεγάλη προσπάθεια που πολλοί μεταφερθήκαν από άλλες πόλεις στην ΠΑΦΟ για να εξυπηρετήσουν και να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Φίλοι γνωστοί από το παρελθόν, είτε από το ΑΞΥΚ είτε από άλλες σχολές, Νομίζω ότι αυτή η σημερινή μέρα είναι μια μέρα η οποία είναι γιορτή η αποφύτιση αυτών των φοιτητών και θεωρούμε ότι πρέπει να συνεχίσει και ακόμα εάν χρειαστεί να εντάξουν και άλλους κλάδους σε αυτόν το, σε αυτήν τη βιομηχανία θα είναι ακόμη καλύτερο για να προσεκτίζουμε και πιο αναβαθμισμένους υπαλλήλους της τουριστικής βιομηχανίας.
0: Ξέρουμε ότι και από εσάς τους ίδιους έγιναν κατά καιρούς προσπάθειες και επαφές και με ιδιωτικά κολέγια για τη δημιουργία τέτοιων κλάδων που να βοηθούν τους νέους να ασχοληθούν.
1: Η Ομοσπονδία μας μαζί με το σύνδεσμό μας και τον πρόεδρο της εδώ, τον Δημαρχέο, τον κύριο Άγγελο, έκαναμε πάρα πολλές προσπάθειες τα τελευταία χρόνια και ήδη έχουμε καταλήξει. Πήραμε ενάδειες από το Υπουργείο Παιδείας για να μπορεί να υπάρξει ξενοδοχειακή μερίδα στο CDA των κολέγιων και από το Σεπτέμβριο ήδη θα αρχίσουν να έρχονται φοιτητές οι οποίοι ελπίζουμε να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο τον κλάδο. Υπάρχουν ενδιαφέρον μέχρι σήμερα από ό,τι πληροφορούμε γύρω στα 40-50 άτομα, αλλά ευελπιστούμε ότι σαν πρώτη χρονιά, αν ξεκινήσει η σχολή φιλοξενίας σε υπηρεσιών στο CDA και καλύψουμε τους πρώτους 80 φοιτητές, θα είναι ακόμα ένα ευρώστερο κομμάτι το οποίο θα προσθέσει στην τουριστική μας βιομηχανία υπηρεσίας με γνώσεις και με αγάπη προς το επάγγελμα.
0: Φυσικά έχουμε και τα παιδιά που σπουδάζουν στις τεχνικές σχολές και τα οποία
1: δεν τα ξεχνούμε αυτά. Και στις τεχνικές σχολές γίνεται μεγάλη προσπάθεια και αυτούς να τους ευχαριστήσουμε γιατί και τούτοι συνδράμουν και βοηθούν στο να έχουμε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, να έχουμε προσοντούχο δυναμικό το οποίο είναι εκείνο που αναβαθμίζει την ποιότητα προσφορών της τουριστικής βιομηχανίας.
0: Αντιμετωπίζετε ακόμα προβλήματα σε ό,τι αφορά την εργοδότηση προσωπικού ή έχετε πάλι ελλείψεις και φέτος ή όχι?
1: Για να μιλούμε τώρα για προσωπικό, οι ελλείψεις είναι απεριόριστες σε όλους τους τομείς. Όπως και στην τουριστική βιομηχανία, σίγουρα θα ακρύψουμε ότι τα τελευταία χρόνια η νέα κυβέρνηση προσπαθεί και δίνει περισσότερες άδειες απασχόλησης, εξυπηρετά τις επιχειρήσεις, αλλά εξακολουθούν να οι χρονοβόρες διαδικασίες να χρειάζονται περισσότερες από 5 εβδομάδες για να μπορείς να φέρεις έναν υπάλληλο και άλλες 1, 2, 3 μήνες για να εξασφαλίσεις τις άδειες σου. Υπάρχει πρόβλημα, όμως θα καταλήξω από εκεί που αρχίσαμε. Είναι ευχή μας να μπορέσουν οι τοπικές σχολές, το ΤΕΠΑΚ και οποιοδήποτε άλλοι εκπαιδεύουν εργατικό δυναμικό να βάλουμε εξειδικευμένο στον κλάδο μας, πρέπει να φέρνουμε όλοι μόνο εργάτες και να τρώμε χρόνια να τους εξειδικεύουμε και μετά να αναχωρούν για άλλες χώρες.
0: Μάλιστα. Να πάμε έτσι λίγο. Θα είναι ο υφυπουργός απόψε στο ΤΕΠΑΚ. Είναι μια ευκαιρία να τον δείτε και πάλι από κοντά και να τα ξαναπείτε έτσι στο περιθώριο όλης αυτής της εκδήλωσης, κύριε Θρασιβούλου. Να πάμε έτσι λίγο στα θέματα που έχουν να κάνουν με την περίοδο που διανύουμε. Είμαστε στις 22 του Ιούνιου, η χρονιά ξεκίνησε με δυσκολίες. Ποια είναι η εικόνα αυτή την περίοδο στα της επισιτιστικής βιομηχανίας?
1: Σίγουρα εξακολουθούν να είναι δύσκολα τα πράγματα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Συμμετέσχουμε και πολλές συσκέψεις μαζί με το Υπουργείο Τουρισμού. Ενημερωνόμαστε, αλλά δεν πρέπει να κρύβουμε την πραγματικότητα ότι παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται και η αύξηση που επέρχεται είναι στα ικανοποιητικά επίπεδα, υπάρχει πρόβλημα, εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα στην περιοχή χωρίς χρονικών ορίζοντα. Αυτή η ανασφάλεια δημιουργά τεράστια προβλήματα. σίγουρα εγώ είμαι πάντα αισιόδοξο και πάντα λέω ότι σε μια μικρή οικονομία όπως του τόπου μας, εάν τα πράγματα καταλαγιάσουν σε τις συνθήκες ηρεμίας στην περιοχή, μπορούμε να τρέψουμε και να πάρουμε το ποσοστό που θέλουμε. Αλλά όσο υπάρχει εκκρεμότητα στην γύρω περιοχή, στη Μεσόγειο, γύρω της Κύπρου, νομίζω ότι οι προσπάθειες είναι καλοπροαίρετες, αλλά υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο ανατρέπει όλες τις προσπάθειες.
0: Η όλη κατάσταση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες με τις διαπραγματεύσεις και το ενδεχόμενο τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, έχετε δει να επηρεάζει θετικά τα του τουρισμού στον τόπο μας.
1: Αυτά είναι σπασμωδικά. Ο τουρισμός που έρχεται είναι η μεγάλη προσπάθεια που έγινε, οι πολλά χαμηλές τιμές το ξενοδοχείο και χαμηλές τιμές στο πτήσιο. Γι' αυτό βλέπουμε διαφορετικών τουρισμών να έρχεται από ανατολικές χώρες, πρώην ανατολικές χώρες, οι άνθρωποι που δεν ξαναπισκέφτηκαν την Κύπρο. Σίγουρα είναι εκπρόσδεκτοι, σίγουρα είναι ένα ακόμα κομμάτι το οποίο πρέπει να αξιολογήσουμε και να βοηθήσει στον τουρισμό. Αλλά θα επαναλάβω ξανά ότι αν δεν υπάρξει τέρμα της ανασφάλειας που υπάρχει στην περιοχή, τα πράγματα θα εξακολουθήσουν να είναι δύσκολα.
0: Σε ό,τι αφορά τους ντόπιους, ειδικά για τα κέντρα αναψυχής, είναι το βασικό σας στήριγμα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι,
1: είναι
0: κύριε
1: Θρασιβούλου. Είναι βασικό μας στήριγμα, αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι και ο ντόπιος είναι εμαζεμένος. Η αύξηση των αγαθών και το μετά που είναι βενζίνη και το ούλα είναι τεράστια, και όλος ο κόσμος το αντιλαμβάνεται και όλος ο κόσμος το βλέπει και δεν είναι όλος ο κόσμος που μπορεί να... Ο κόσμος όταν βλέπει μια κατάσταση τέτοια δεν επηρεάζεται ο τουρισμός μόνο. Ο τουρισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που επηρεάζει το 90% των επιχειρήσεων της Κύπρου.
0: Δεν
1: να φάει και ο μπακάλις, δεν να φάει και ο κασάπης, δεν να φάει και οι πάντες. Σημαίνει ότι όλα θέλουν προσοχή. Εγώ σύνοχο που θέλω να στείλω το μήνυμα στους επαγγελματίες του κλάδου είναι μικρόν καλάθι, να δούμε τι θα γίνει. Θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια Ιούλιο-Αύγουστο με τις θερινές διακοπές να πάρουμε ένα μεγάλο καλό κομμάτι του ντόπιου τουρισμού και να αναμένουμε τις εξελίξεις τουλάχιστον μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, τον οποίο διακινείται μια άλλη ποιότητα τουρισμού, να εφησυχάζουν τα πράγματα και να δώσουμε μια άλλη αίσθηση ασφάλειας και ποιοτικού τουρισμού.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Θρασιβούλου. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια.
0: Ήταν ο πρόεδρος ΟΣΥΚΑ της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιωτικών Κέντρων Αναψυχής, ο κύριος Νεόφυτος Θρασιβούλου.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πριν πάμε στον επόμενο φιλοξενούμενό μας, να πούμε ότι από σήμερα άρχισαν τη λειτουργία τους τα θερινά δημόσια σχολεία. 64 γενικά και 7 ειδικά θερινά σχολεία, στα οποία φοιτούν 8.700 παιδιά στα γενικά και 500 παιδιά στα ειδικά σχολεία. Να πούμε ότι η λειτουργία των θερινών δημόσιων σχολείων και των θερινών δημόσιων ειδικών σχολείων αποτελεί ένα από τα γενικότερα αιτήματα της κοινωνίας, καλύπτει πάρα πολλές κοινωνικές και άλλες ανάγκες. Το πρόγραμμά τους καλύπτει μέρος του κενού που υφίσταται στην προσφορά δημιουργικής απασχόλησης κατά την περίοδο του καλοκαιριού, ιδιαίτερα σε παιδιά που προέρχονται από ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Η χρησιμότητα της λειτουργίας των θερινών δημόσιων σχολείων είναι ιδιαίτερα πλατιά, σύμφωνα και με το Υπουργείο Παιδείας, αφού δίνει την ευκαιρία ιδιαίτερα σε παιδιά από δυσμενές κυρίως κοινωνικό περιβάλλον για δωρεάν δημιουργική απασχόληση κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Δίνεται ευκαιρία για καλλιέργεια και ανάπτυξη των παιδιών με δημιουργικές δραστηριότητες. Δίνεται η ευκαιρία και σε παιδιά με ειδικές ανάγκες για δημιουργική απασχόληση και κοινωνικοποίηση, αλλά και για τη διατήρηση της ρουτίνας, της σταθερότητας που έχουν ανάγκη ακόμη και τους μήνες του καλοκαιριού. Περιορίζονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι γονείς ό,τι αφορά την επίβλεψη των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της περίοδου που τα σχολεία είναι κλειστά. Να πούμε ότι τα θερινά σχολεία φιλοξενούνται σε σχολικά κτίρια και σε υποδομές δημόσιων, δημοτικών αλλά και νηπιαγωγείων. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σχολεία που λειτουργούν στην επαρχία Πάφου. Το δεύτερο δημοτικό σχολείο της Γεροσκήπου λειτουργεί ως ολοήμερο τώρα, ως θερινό σχολείο. Το δημοτικό σχολείο Πεύκιος Γεωργιάδης, το 12ο δημοτικό σχολείο. Το δημοτικό σχολείο Ιωταγάμα, το 13ο δημοτικό στην περιοχή της Universal, το δημοτικό σχολείο στην πόλη Χρυσοχούς και το δημοτικό σχολείο Λέμπας Χλώρακας Αγίου Στεφάνου. Επίσης λειτουργούν με το θεσμό του θερινού το νηπιαγωγείο Γεροσκήπου, το δεύτερο νηπιαγωγείο Γεροσκήπου, το ένατο νηπιαγωγείο Πάφου Πετρίδιο, το 13ο νηπιαγωγείο Πάφου, το νηπιαγωγείο της Πέγιας, το νηπιαγωγείο της πόλης Χρυσοχούς και το νηπιαγωγείο Χλώρακας Λέμπας Αγίου Στεφάνου. Στην επαρχία μας να πούμε ότι κατά τη διάρκεια αυτή της θερινής περίοδου θα λειτουργεί και το ειδικό σχολείο Θεοσκέπαστη. Από σήμερα λοιπόν λειτουργούν τα θερινά σχολεία μέχρι και τις 24 Ιουλίου, ενώ το ειδικό σχολείο θα λειτουργήσει μία επιπλέον εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και το τέλος Ιουλίου.

0: Αυτά λοιπόν με τα θερινά σχολεία και την λειτουργία τους από σήμερα μέχρι και το τέλος Ιουλίου τα ειδικά. Τα υπόλοιπα σχολεία θα ολοκληρώσουν την δουλειά τους μέχρι τις 24 Ιουλίου. Πάμε στα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Ανδρέα Γρηγοριάδη, τον Δημοτικό Σύμβουλο της Ανθρώπινης Πόλης, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Χαίρετε στους ακρότες.
0: Είστε και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Παραλίων στο Δήμο της Πάφου. Είχατε και τις τελετές με τις γαλάζιες σημαίες αυτό το Σαββατοκύριακο. Πλέον στις 7 παραλίες μας εδώ στα Δημοτικά Όρια Πάφου κυματίζει η γαλάζια σημαία, το σύμβολο της καθαρότητας των νερών. Ωστόσο έχουμε από την άλλη μια σύσκεψη αύριο για μικροπλαστικά στις παραλίες εντός των δημοτικών ορίων. Κύριε Γρηγοριάδη, να ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Να ξεκινήσουμε από αυτό. Είναι αλήθεια ότι τις τελευταίες μέρες, ειδικά μετά από κάποιες μικρές αναταραχές της θάλασσας, μικροκυματισμούς, εμφανίζονται στην επιφάνεια της θάλασσας μικροπλαστικό, το οποίο βασικά διερευνάται από πού προέρχεται mm-hmm. και τι υλικό είναι το συγκεκριμένο έβριμα. Είναι αλήθεια ότι πριν ένα-δύο μέρες έχει μαζευτεί μια συγκεκριμένη ποσότητα, η οποία στέλνεται με ευθύνη του Δήμου στο κρατικό χημείο για ανάλυση, και είναι αλήθεια ότι αύριο το μεσημέρι μαζί με άλλους αρμόδιους φορείς υπάρχει μια σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο, στην παρουσία του Δημαρχεύοντα Άγγελου, όπου θα εξετάσουμε, θα συζητήσουμε και θα διερευνήσουμε το συγκεκριμένο θέμα.
0: Άστε να δείτε το πώς, το γιατί, αλλά και το τι μπορεί να γίνει. Έχετε δεχθεί παράπονα από πλευράς λουωμένων, τόπιων και ξένων, κύριε Γρηγοριάδη?
1: Παράπονα με την έννοια της παρατήρησης, ότι γίνεται παρατήρηση κάθε φορά που υπάρχει μια αναταραχή στον κυματισμό της θάλασσας, ανεβαίνουν στην επιφάνεια τα συγκεκριμένα μικροπλαστικά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν αύριο θα ξέρουμε τις αιτίες ενδεχομένως που προκαλούν, αλλά και ενδεχομένως το τι μπορεί να γίνει, πώς μπορεί, αν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν είναι μόνο στο Δήμο της Πάφου. Είχαμε ακούσει τις τελευταίες μέρες και σε άλλες περιοχές, στην περιοχή του Ακάμα, να αντιμετωπίζουν και εκείνοι παρόμοια προβλήματα. Θα τα δούμε αμέσως μετά την αυριανή αυτή σύσκεψη. Πάμε λοιπόν, κύριε Γρηγοριάδη, μας ακούτε?

0: Είναι και πάλι μαζί μας ο κύριος Γρηγοριάδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος Ανθρώπινης Πόλης. Είπαμε ότι αύριο λοιπόν θα γνωρίζουμε το τι ακριβώς μπορεί να γίνει, αν μπορούν να ληφθούν μέτρα, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην προσπάθεια που γίνεται τις τελευταίες μέρες, κύριε Γρηγοριάδη, από πλευράς των υπηρεσιών του Δήμου για την καθαριότητα στην πόλη της Πάφου. Είχαμε τις τελευταίες μέρες συντονισμένες προσπάθειες και στην περιοχή της Κάτω Πάφου και στην περιοχή του Αναβαργούς. Ποιος είναι ο στόχος που μπαίνει από πλευράς Δημοτικής Αρχής?
1: Είναι αλήθεια ότι ο στόχος δεν είναι κάτι που έχει ξεκινήσει τώρα. Ο στόχος της καθαριότητας είναι το στοίχημα το οποίο πρέπει ο Δήμος να κερδίσει αυτά τα χρόνια, αυτούς τους μήνες. Η πόλη πρέπει να επεκταθεί η καθαριότητα σε όλα τα όρια του Δήμου. Κέντρο, περιφέρεια, ακόμα και σε πιο έτσι οριακές περιοχές. Mm-hmm. Το θέμα της καθαριότητας μπορούμε να το δούμε από τρεις σκοπιές. Η μία σκοπιά είναι η ευθύνη του Δήμου, όπου οι υπηρεσίες, ο εξοπλισμός, οι υποδομές, το εργατικό προσωπικό σε ένα πρόγραμμα πρέπει να φροντίζουν την καθαριότητα της πόλης. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι εκεί που ο Δήμος παρεμβαίνει και καθαρίζει, δυστυχώς, η κουλτούρα μερικών ανθρώπων δεν μας επιτρέπει να τρέχουμε την κάθε γειτονιά, η κουλτούρα κάποιων ανθρώπων ξαναμολύνουν τις ίδιες περιοχές μόλις ο Δήμος τις καθαρίσει. Ναι. Τούτο το πράγμα είναι θέμα εκπαίδευσης και θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Το τρίτο το οποίο πρέπει ουσιαστικά να δούμε είναι ότι ειδικά σε υποβαθμισμένες περιοχές, και ειδικά σε περιοχές όπου μένουν μετανάστες, όχι με την έννοια των παράνομων, αλλά μένουν μετανάστες, εκεί συνήθως δημιουργείται και μεγαλύτερο πρόβλημα σκυβάλων, ακαθαρσιών, μιας καθαριότητας, με μια λέξη.
0: Λόγω της διαφορετικής κουλτούρας αυτών των ανθρώπων, κυρίως, κύριε Γρηγοριάδη.
1: Οπότε, τούτα, ειδικά το τελευταίο θέμα, μόνο με τη συνεργασία και του Τμήματος Μετανάστευσης και του Γραφείου Επιμερίας θα μπορέσουμε ουσιαστικά να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να ενταχθούν σε ένα πιο κοινωνικό προγραμματισμό, σε ένα πιο κοινωνικό περιβάλλον στην πόλη μας. Mm-hmm. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι το Αναβαργός, το οποίο είναι θεωρείτο επίσης μια, να μην το πω υποβαθμισμένη, αλλά παραμελημένη περιοχή, το τελευταίο διάστημα υπάρχει μόνιμα οδοκαθαριστής, το σάρωθρο επισκέπτεται δύο φορές την εβδομάδα τη συγκεκριμένη περιοχή, όπου σιγά σιγά πιστεύω ότι για συγκεκριμένη περιοχή θα διορθωθεί και θα μπορέσει να προσαρμοστεί η καθαριότητα όπως και προς το κέντρο.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλες έτσι περιοχές όπου πυκνά ακούμε παράπονα από δημότες, είτε για την καθαριότητα, είτε για τα πεζοδρόμια, είτε για το πράσινο το οποίο είναι απεριποίητο κλπ. Ο στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να περάσετε από όλες τις γειτονιές, κύριε Γρηγοριάδη?
1: Εδώ είχαμε τους προηγούμενους μήνες είχαμε ένα θέμα μαζί με τα πράσινα σημεία. Εάν να δώσω ένα μικρό παράδειγμα, εάν εγώ έχω κλαδέψει και πρέπει να τα πάρω στο πράσινο σημείο ή έχω βγάλει ένα βαρύ αντικείμενο mm-hmm. έξω και πρέπει να το πάρω στο πράσινο σημείο, εγώ ως ιδιώτης θα μπορούσα να το πάρω. Επειδή δεν έχω τη δυνατότητα να το πάρω και θα καλέσω μια υπηρεσία, π.χ. τον Δήμο, ο Δήμος εχρεωνόταν για αυτή την παράδοση. Τις τελευταίες μέρες γίνεται μια προσπάθεια και πιστεύω ότι έχουν καταλήξει αυτή η χρέωση να μην υπάρχει, γιατί είναι άδικη. Μάλιστα. Γιατί είναι το δικό μου το οικιακό προϊόν το οποίο μεταφέρεται στο πράσινο σημείο και ελπίζω πλέον με μια συχνότητα ο Δήμος Πάφου περνώντας από τις γειτονίες να μαζεύει όλα τούτα και να τα παίρνει στα πράσινα σημεία.
0: Άρα ενδεχομένως ουσιαστικά να ανοίξει και το παράθυρο για την δημιουργία αυτού του ειδικού συνεργείου με βάση και την πρόταση που κατέθεσαν οι συνάδελφοί σας της Δημοτικής Ομάδας του ΑΚΕΛ, νομίζω, κύριε Γρηγοριάδη, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει μια πρόταση από τη Δημοτική Ομάδα του ΑΚΕΛ. Υπάρχει όμως και μια προηγούμενη πρόταση από την συνάδελφο Ναγάθη
0: της Δημοτικής Ομάδας του ΔΥΠΟ.
1: Οπότε αυτές οι προτάσεις μαζί με το προγραμματισμό τον οποίο έχει ήδη κάνει ο Δήμος θα μπορέσουν να ενοποιηθούν και ελπίζω κάποια στιγμή να φέρουν και το προθυμένο αποτέλεσμα.
0: Απομένει και στους ίδιους τους δημότες, το χέρι τους πλέον είναι και οι ίδιοι να είναι έτσι κάπως πιο, αν μπορούμε να το πούμε, επιμελείς, να φροντίζουν, όχι τη μία
1: είναι
0: μέρα
1: κουλτούρα,
0: να καθαρίζουμε και την άλλη
1: να ότι πρέπει να μπει στη ζωή μας.
0: Ναι. Είναι ξεκάθαρο. Είστε, κύριε Γρηγοριάδη, μέλος και της Επιτροπής που έχει συσταθεί και αφορά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ονοματοδότηση κάποιων οδών κλπ. Ξέρουμε ότι πρόσφατα είχε συζητηθεί έντονα το θέμα για την αλλαγή της οδού Κεμάλ Ατατούρκ στο Μούταλο. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις, υπήρξαν κάποιες συζητήσεις. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το θέμα?
1: Να μου επιτρέψετε να μην επικεντρωθώ στη συγκεκριμένη με το ονομασία δρόμο αυτή τη στιγμή. Μπορώ όμως να ξεκινήσω λίγο ιστορικά με επικεφαλίδες το πώς έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια δημιουργίας πλαισίου και κανονισμών προκειμένου ομοιόμορφα και κάτω από συγκεκριμένο πλαίσιο να υπάρχει ένας ομοιόμορφος τρόπος, ένα θεσμικό πλαίσιο όπου όλοι μας θα κινούμαστε μέσα σε αυτό. Το 2024 το φθινόπωρο είχαν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις για ονοματοδοσίες δρόμου.
0: Ναι.
1: Εκείνη τη στιγμή αντιλήφθηκε ότι το πλαίσιο που θα αποφασίζαμε έλειπε. Mm-hmm. Υπήρξε πρόταση για δημιουργία αυτού του πλαισίου και ορίστηκε τετραμελής επιτροπή τριών Δημοτικών Συμβούλων μαζί με τον Γραμματέα, όπου θα επεξεργάζονταν και θα επρότεινα στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση ένα πλαίσιο. Αυτή η επιτροπή ολοκλήρωσε τις εργασίες του μόλις την περασμένη εβδομάδα. Οπότε θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο η τελική πρόταση, το τελικό πλαίσιο, όπου με βάση αυτό θα αποφασίζουμε για την κάθε ονομασία και την κάθε μετονομασία. Εδώ μπορώ να προσθέσω και να πω ότι όσον αφορά τις μετονομασίες πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί υπάρχουν πέραν των ιστορικών λόγων που κατανοώ mm-hmm. και την ανάγκη με το ονομασία της Κεμάλ Ατατούρκ, διαδικαστικά όμως έπρεπε να ακολουθηθεί μια πιο σωστή διαδικασία. Εδώ θα πρέπει να πω ότι εισάγεται στο πλαίσιο 2-3 πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν στη συνέχεια την πιο σωστή προσέγγιση των συγκεκριμένων θεμάτων. Mm-hmm. Ας πούμε 2-3 πράγματα τα οποία ίσως να είναι σημαντικά. Ένα είναι, ειδικά στις μετονομασίες, πρέπει να γίνεται μια διαβούλευση, δημόσια διαβούλευση, η οποία θα αναστάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου, όπου θα ακούνται και οι απόψεις των Δημοτών ή άλλων εμπλεκομένων φορέων mm-hmm. και μετά να διαμορφώνεται η συγκεκριμένη πρόταση απόφαση.
0: Mm-hmm.
1: Το ένα είναι η δημόσια διαβούλευση, η οποία θα αναστάται και θα διαρκεί για 30 μέρες. Το δεύτερο άρθρο, το οποίο το βλέπω και εγώ σημαντικό, είναι προτείνεται η θέσπιση πρόνοιας όπου η ισότητα των φύλων ανδρών και γυναικών να εξετάζεται και επαναξιολογείται κάθε χρόνο κατά πόσον μέσα στις προτάσεις υπάρχουν γυναικεία ονόματα τα οποία αξίζουν τιμής μέσω μιας ονοματοδοσίας. Οπότε και αυτό είναι κάτι το οποίο ήταν αναγκαιότητα και αυτό έχει προταθεί και ελπίζω να συμπεριληφθεί και στην τελική έγκριση. Οπότε, μέσα από αυτήν τη λογική θα αναμένω την τελική έγκριση στην επόμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως η συγκεκριμένη πρόταση με το ονομασία της Κεμάλ Ατατούρκ εννοείται ότι θα συζητηθεί, θα προταθεί συγκεκριμένο όνομα το οποίο ακόμα δεν έχει συζητηθεί γιατί δεν είναι η ώρα. Mm-hmm. Και στην περίπτωση που δεν υπάρξουν οποιασδήποτε άλλες απόψεις ή παρεμβάσεις με την καλή έννοια παρεμβάσεις, τότε ναι, και η συγκεκριμένη οδός πιθανόν να μετονομαστεί σε κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Είπαμε λοιπόν δημόσια διαβούλευση και θέσπιση πρόνοιας για την ισότητα των δύο φύλων. Mm-hmm. Αυτές είναι οι βασικές, έτσι, τα βασικά
1: όχι,
0: στοιχεία.
1: Υπάρχουν και άλλες, απλά για να μην τις αναφέρω, περιορίστηκα μόνο σε...
0: Μόνο σε, μάλιστα. Αυτό το πλαίσιο το οποίο έχει ετοιμαστεί θα περάσει, μας είπατε, από την επόμενη Ολομέλεια για έγκριση.
1: Θα περάσει από την επόμενη Ολομέλεια. Πιστεύω ναι. Πιστεύω ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τις ονοματοδοσίες νέων οδών που ενδεχομένως δημιουργούνται εδώ στην Πάφο, αλλάζει κάτι?
1: Η κάθε ονοματοδοσία η οποία θα προτείνεται θα πρέπει από τον εισηγητή ή από τον προτείνοντα πρέπει να τεκμηριώνεται με αποδεδειγμένα για την ανάγκη ή για το συγκεκριμένο τιμωμένο πρόσωπο. Σίγουρα αυτό το οποίο λαμβάνεται ως πρόνοια είναι όταν πρόκειται για ονόματα τεθνιόντων, τουλάχιστον πρέπει να περάσουν 10 χρόνια από το θάνατό τους για να μπορέσει να υπάρξει οποιαδήποτε πρόταση ονομασίας δρόμου προς
0: τιμήν. Μάλιστα. Ξεκάθαρο λοιπόν και για τα θέματα που έχουν να κάνουν με το πλαίσιο ονοματοδότησης που συζητήθηκε έτσι για αρκετό διάστημα, σχεδόν 2 χρόνια κράτησε αυτή η προσπάθεια.
1: Ναι. Να διευκρινίσω κάτι. Οι 18 μήνες που διήρκησε αυτή όλη η αναμονή δεν ήταν συζήτηση. Στους 18 μήνες έχουν γίνει μόνο 2 συναντήσεις της Επιτροπής. Mm-hmm. Το γιατί έχουν γίνει ίσως να οφείλονται σε άλλους λόγους τους οποίους στον τη στιγμή δεν θέλω ας πούμε να επεκταθώ ούτε και θέλω ας πούμε να συζητήσω γιατί ήδη έχει ολοκληρωθεί η οποιαδήποτε εξαιμότητα. Άρα ουσιαστικά αυτή η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της μόνο μέσα σε 2 συναντήσεις. Mm-hmm. Τούτον κρατώ και αυτή είναι η αξία.
0: Και αυτό είναι και το σημαντικό, το ότι ολοκληρώθηκε αυτό το έργο σε 2 μόνο, αυτή η προσπάθεια σε 2 μόνο συναντήσεις.
1: Από θέμα επιτροπής, ναι.
0: Σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας να συζητήσουμε και άλλα θέματα. Θα τα ξαναπούμε κάποια άλλη μέρα.

0: συζητούμε προβλήματα που απασχολούν κοινότητες, συμπλέγματα κοινοτήτων, αλλά και να προβάλλουμε κάποιες δραστηριότητες που γίνονται στις κοινότητες επαρχίας μας.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο κόσμο.

0: Συνέχεια λοιπόν στις μεσημβρινές διαδρομές. Είπαμε και πριν από λίγο ότι έχουμε ξεκινήσει μια προσπάθεια επικοινωνίας με προέδρους κοινοτήτων, προέδρους συμπλεγμάτων, για να δούμε ξανά τα προβλήματα που υπάρχουν στις κοινότητες, στα συμπλέγματά μας, να δούμε όμως και το τι συμβαίνει αυτή την περίοδο ιδιαίτερα στις κοινότητες της επαρχίας Πάφου και να προβάλλουμε ενδεχομένως εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες που γίνονται. Πάμε σήμερα να χαιρετήσουμε τον πρόεδρο της κοινότητας της Γιόλου, τον κύριο Χριστάκη Παπανικολάου. Η Γιόλου λοιπόν είναι μία από τις κοινότητες που μετέχουν στο δεύτερο σύμπλεγμα κοινοτήτων της περιοχής με έδρα την κοινότητα της Δρινιάς. Καλό μεσημέρι κύριε Παπανικολάου.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ευχαριστούμε για τον χρόνο που δίνεται να προβάλλουμε την κοινότητα και κάποια προβλήματα. Όπως έχετε πει, είμαστε στο σύμπλεγμα ημιωρινής Πάφου με άλλα 17 χωριά με έδρα το πολέμι.
0: Ναι. Πρόεδρος είναι ο κοινοτάρχης της Δρινιάς, γι' αυτό.
1: Ναι, κοινοτάρχης της Δρινιάς είναι ο πρόεδρος του συμπλέγματος, γι' αυτό έγινε εδώ. Μπέρδεμα.
0: Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε έτσι με τη Γιόλου. Πώς είναι οι κάτοικοι αυτή την περίοδο στην κοινότητά σας, κύριε Παπανικολάου?
1: Η Γιόλου είναι ένα χωριό από τα μεγαλύτερα του συμπλέγματος, μαζί με το Πολέμι και το Στρομπί. Οι κάτοικοι είναι γύρω στους 1000 τώρα, μόνιμοι κάτοικοι, συν αυτοί που έρχονται τώρα κατά περίοδους για διακοπές.
0: Μάλιστα. Μία από τις μεγάλες κοινότητες της επαρχίας μας λοιπόν, η κοινότητα της Γιόλου, 1000 κάτοικοι, είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός για μια κοινότητα της επαρχίας, η οποία δεν είναι και, ξέρετε, πολύ κοντά στο Δήμο της Πάφου, έτσι όπως είναι οι άλλες κοινότητες οι μεγάλες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό, το ότι παρότι έχετε μια αλφα απόσταση από, από το κέντρο, να έχουμε 1000 κατοίκους.
1: Βοηθάει πολύ το γεγονός ότι είμαστε στον γύρο άξονα Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς.
0: Και στο μέσο περίπου άξονα της διαδρομής.
1: Και στο μέσο της διαδρομής. Επίσης βοηθά το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές υπηρεσίες που εξυπηρετούν τους κατοίκους και δεν αναγκάζονται να φεύγουν από το χωριό. Γι' αυτό αυξανόμαστε.
0: Βλέπετε δηλαδή τους νέους να επιστρέφουν?
1: Μένουν οι νέοι.
0: Μένουν.
1: Δεν φεύγουν από το χωριό, αλλά ένα μειονέκτημα το οποίο υπάρχει είναι η κρατική χορηγία για τα νεαρά ζευγάρια, το οποίο για τη Γιόλου και το Πολέμι, δύο χωριά του συμπλέγματος

0: χωριά είναι 15 με 20 χιλιάδες, mm-hmm. ενώ στα υπόλοιπα 16 χωριά είναι 55-60. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για τα δύο χωριά, γιατί εντάξει δεν γνωρίζω πώς η νεολαία έχει το πολέμιο, αλλά εμείς έχουμε αρκετή νεολαία. Ήδη ένα-δύο ζευγάρια φύγαν από το χωριό να κτίσουν στα διπλανά για να πάρουν τη βοήθεια.
1: Τη χορηγία.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο μειονέκτημα.
1: Μιλάμε για διπλάσιο, πέραν του διπλάσιου το ποσό λοιπόν, όταν είναι 60 χιλιά,
0: τριπλάσιο
1: είναι. Μάλιστα. Ξέρω ότι παλαιότερα είχατε κάνει κάποια διαβήματα, είχατε στείλει και επιστολή στον αρμόδιο υπουργό. Τι σας απάντησε, κύριε Παπα-Νικολάου?
0: Εντάξει, η απάντηση είναι ότι βάλαν κάποια κριτήρια και αν αλλάξουμε για ένα χωριό πρέπει να αλλάξουμε για όλα. Αλλά πρέπει να το δούμε σαν σύνολο εδώ, σαν σύμπλεγμα, διότι ασχέτα με τα κριτήρια, το αντιλαμβάνομαι, mm-hmm. ασχέτα με τα κριτήρια, πρέπει να το ξαναδούμε, γιατί δεν γίνεται σε ένα σύμπλεγμα οι μεν κοινότητες έτσι και οι άλλες διαφορετικά απόψη.
1: Ναι. Ναι, και είναι άδικο για τη Γιόλου και το πολέμι.
0: Ενώ προσπαθούμε να παραμείνει νεολαία, θέλουμε να παραμένει η νεολαία και κάνω ενέργεια για να τραβήξω την νεολαία κλπ. Μας ισχύει το αντίθετο. Mm-hmm. Έχουμε την νεολαία και προσπαθούμε να τη διώξουμε από εκεί.
1: Μάλιστα. Και μας είπατε ότι ήδη κάποιοι νεαροί ψάχνουν για να πάνε σε γειτονικές κοινότητες όπου είναι αυξημένη η χορηγία.
0: Μα είναι το τριπλάσιο. Αν πάρει 60.000 να χτίσει ένα σπίτι, γιατί να μην πάει.
1: Ναι, βεβαίως, και μιλάμε για κοινότητες που είναι γειτονικές και που μπορούν άνετα να εξυπηρετηθούν και από τα σχολεία αλλά και από όλα τα υπόλοιπα που λειτουργούν στην περιοχή σας και στο σύμπλεγμα σας, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Πάμε τώρα να δούμε έτσι τα άλλα θέματα που υπάρχουν στην κοινότητα. Ξέρω ότι είχατε και συνάντηση πριν από λίγο καιρό και με την έπαρχο της Πάφου. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε, κύριε Παπα-Νικολάου?
0: Εντάξει, προβλήματα υπάρχουν και εδώ σε όλες τις κοινότητες. Για την κοινότητα μας, ένα θέμα που είχαμε συζητήσει είναι η εκτέλεση έργων, αναπτυξιακών έργων, ούτως ώστε να προβάλλουμε και το χωριό, αλλά και να ελκύσουμε και κόσμο να παραμείνει στο χωριό. Αν είναι
1: όπως για παράδειγμα
0: η και γάμμα φάση της ανάπλασης του πυρήνα, που είναι mm-hmm. σε εξέλιξη, δηλαδή είμαστε στο τελικό στάδιο να πάρουμε πολλοδομικές άδειες, η ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου της Εκκλησίας Αγίας Ειρήνης, όπου πήραμε και την τελική άδεια και χρειάζεται εδώ να βρούμε τους πόρους υλοποίησης του έργου. Ένα άλλο θέμα είναι το οικονομικό, το οποίο απασχολεί έντονα την κοινότητα. Η αγροτική δρόμη, η συντήρηση και η βελτίωση. Και τώρα αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο θέμα της δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών για να προφυλάξουμε τους κατοίκους, τα σπίτια, τις περιουσίες, γιατί τώρα με τις πυρκαγιές είναι όντως ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι. Εδώ βοήθησε το Υπουργείο Εσωτερικών και η Επαρχιακή Διοίκηση με κονδύλια και ήδη όλες οι κοινότητες είναι έξω, καθαρίζουν ή κάποιες έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες.
1: Mm-hmm. Εσείς πού βρίσκεστε?
0: Το χωριό, εντάξει, έχει όπως είπαμε τους 1.000 κατοίκους. Προσπαθούμε τώρα όλων των συμβούλιων, μια ομάδα έχει 2 χρόνια να συνεργαζόμαστε πλήρως όλα τα μέλη. Δημιουργήσαμε πέρσι 2 πολιτιστικές και θρησκευτικές διαδρομές με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, το οποίο αναρρίχθηκε γύρω στις 40.000 ευρώ. Στις διαδρομές αυτές συμπεριλάμβανε το μουσείο που υπάρχει στην κοινότητα, την έκθεση φωτογραφίας, αλλά και τις εκκλησίες που είναι πάρα πολλές στο χωριό και περιμετρικά του χωριού.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη στις εκκλησίες έχουμε και 2 αρχαία μνημεία, τον Άγιο Νίπιο και την Αγία Ειρήνη.
1: Μάλιστα. Είναι γνωστό ότι καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου έχετε έτσι και κάποιες εκδηλώσεις οι οποίες είναι πόλος έλξης για τους απόδημους αλλά και για τους κατοίκους άλλων κοινοτήτων. Τι προγραμματίζετε για αυτή την περίοδο?
0: Τώρα σε λίγες μέρες, την άλλη Τρίτη, έχουμε το πανηγύρι του χωριού 30 Ιουνίου. Παραμονή θα έχουμε εκεί μια εκδήλωση αναβίωσης του πανηγυριού και προώθησης για εγγραφή στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά, γιατί είναι ένα πανηγύρι το οποίο γινόταν από πολύ παλιά, από στοιχεία που βρήκαμε, ας πούμε, το 1907 γινόταν στους Αγίους Αναργύρους, ημέρα Αγίων Αναργύρων, 1η Ιουλίου, αλλά μετά από κάποιες παρεμβάσεις εκεί των κατοίκων ήθελαν να φύγει πιο μακριά και το φέρανε στη Γιόλου. Πέρασε από διάφορα σημεία και κατέληξε στο κέντρο του χωριού, τώρα εκεί στην είσοδο του χωριού. Θα έχουμε μουσική, τραγούδια, χορούς κλπ. Άλλες καθιερωμένες εκδηλώσεις είναι η Αυθισμένη Αμυγδαλιά που γίνεται το Φεβρουάριο, η γιορτή της Λιβανίας, η οποία καθιερώθηκε και φέτος θα γίνει η τρίτη χρονιά, 11 Οκτωβρίου. Διοργανώνουμε κάποιες μουσικές βραδιές το καλοκαίρι, θέατρο σκιών και θέατρο κανονικό για τους κατοίκους του χωριού να περάσουν έτσι όμορφα το καλοκαίρι.
1: Βεβαίως.
0: Επίσης έχουμε μια άλλη δράση σαν κοινοτικό συμβουλίο. Συμμετέχουμε εδώ και 2 χρόνια στο σχέδιο δράση του Υπουργείου Παιδείας, όπου φιλοξενούμε παιδιά από δημοτικά σχολεία της επαρχίας Πάφου. Μέχρι τώρα τα 2 χρόνια επισκέφτηκαν το χωριό 50 σχολεία, από 50 άτομα το καθένα. Συνειδητοποιήσαμε, γίνεται μια καλή δουλειά και ενημέρωση στα παιδιά για αυτά που υπάρχουν στη Γιόλο και γίνονται.
1: Μάλιστα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το να υπάρχει αυτή η προσέλκυση, ιδιαίτερα σε σχολεία, σε παιδιά, για να γνωρίζουν. Έχετε εκεί πέρα και η παράδοση με τον Αλευρόμηλο και λοιπά, όπου ξαναγούνται τα παιδιά και μπορούν να αποκτήσουν έτσι μνήμες και βιώματα, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Άλλες 2 δράσεις που έχουμε και θυμούμε εκεί τους ήρωες του χωριού είναι, έχουμε ένα ήρωα και ένα γνώμενο, γίνεται το μνημόσυνο τον Αύγουστο, 9 Αυγούστου θα γίνει για φέτος, και τους 5 αποκεφαλισσέντες γιολίτες, οι οποίοι αποκεφαλίστηκαν το 1821, 3 ιερείς και 2 κάτοικοι. 25 Μαΐου του 1821 συνελήφθησαν, τους μετέφεραν στη Λευκοσία, τους αποκεφάλισαν πριν τον αποκεφαλισμό του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Άρα ήταν οι πρώτοι που εμαρτύρησαν στην Κύπρο.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από πλευράς Γιόλου. Προγραμματίζονται πέρα από τα έργα που μας έχετε πει, αυτά τα αναπτυξιακά, αυτή την περίοδο, κάποιες άλλες, έτσι αν μπορούμε να τις πούμε, βελτιώσεις ή εργασίες στην κοινότητά σας ή όχι, κύριε Παπα-Νικολάου?
0: Όχι, τώρα αυτή την περίοδο γίνεται αυτό που είπαμε με τις αντιπυρικές ζώνες, καθαριότητα δρόμων, αποψηλώσεις και διάφορα άλλα. Έχουμε κατά νου ένα πρόγραμμα το οποίο θα υλοποιήσουμε, αλλά προέχει τώρα να γίνουν αυτά τα έργα, τα οποία είναι και μεγάλα και θα βοηθήσουν την κοινότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτόν, γιατί για υπηρεσίες και η έπαρχος, όπως ήταν πάνω με το προσωπικό που ήταν μαζί της, θέλουν να βοηθήσουν την κοινότητα. Κόψαμε λίγο πίσω, είναι γεγονός. Γι' αυτόν θα προωθήσουμε με κάθε τρόπο τα έργα για το καλό της κοινότητας. Ευχαριστούμε όλους όσους βοηθούν την κοινότητα μας για αυτήν την δύσκολη περίοδο.
1: Να σας ευχαριστώ.
0: Φυσικά το Ράδιο Κόσμος και εσάς που την εκπομπή σας που προβάλλετε. Μας δίνεται ο χρόνος να προβάλλουμε κάποια θέματα του χωριού.
1: Προσπαθούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα να επικοινωνούμε με εσάς, με τους κοινοτάρχες, με τους προέδρους των συμπλεγμάτων. Είναι καλό να ακούνε και οι κάτοικοι και οι άνθρωποι οι οποίοι σας έχουν στηρίξει, σας έχουν ψηφίσει για το τι ακριβώς γίνεται στις κοινότητες τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό
1: γεια σας.
0: Μεσημέρι. Έγινε. Γεια σας.
1: Ήταν ο κύριος Παπα-Νικολάου, ο κοινοτάρχης της Γιόλου. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι.

0: Πριν πάμε στο επόμενό μας διαφημιστικό, να πούμε ότι την Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, στις 24 Ιουνίου, το Ρωμίσθιο κυβερνητικό προσωπικό θα κατέλθει σε 24ωρη παγκύπρια απεργία. Όπως έχει ανακοινωθεί από πλευράς των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ, η απόφαση λήφθηκε μετά την συνεχή χρονοτριβή του Υπουργείου Οικονομικών να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο διαπραγμάτευση για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασής του για τα έτη 2025-2027. Τα αιτήματα έχουν υποβληθεί από τον Απρίλιο του περασμένου έτους και το Υπουργείο Οικονομικών καθυστερεί σύμφωνα με την ανακοίνωση την όλη διαδικασία, προβάλλοντας διάφορους ισχυρισμούς οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την καθυστέρηση. Η βελτίωση των μισθών και των λοιπόν ωφελημάτων είναι κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επίπεδου διαβίωσης των εργαζομένων, οι οποίοι είναι οι πλέον χαμηλόμισθοι στο δημόσιο τομέα. Ο μισθός, αναφέρεται στην ανακοίνωση, πολλών Ρωμίσθιων βρίσκεται στο ύψος του κατώτατου μισθού στην Κύπρο και δεν μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες διαβίωσής τους. 24 λοιπόν παγκύπρια απεργία του Ρωμίσθιου κυβερνητικού προσωπικού στις 24 Ιουνίου μεθαύριο Τετάρτη. Με σημερινές διαδρομές πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, σε άλλο ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Είναι με σιβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Ώρα να πάμε στο αστυνομικό μας δελτίο.

Θα κάνουμε αρχή με την στιγερή δολοφονία του 22χρονου από τον Μπαγκλαντές. Από χθες αργά το απόγευμα η αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκπρομελέτης μετά τον εντοπισμό πτώματος σε ανοιχτή περιοχή στη Λάρνακα στο πλαίσιο της υπόθεσης απαγωγής του 22χρονου από τον Μπαγκλαντές. Μετά από αξιολόγηση πληροφορίας, μέλη της αστυνομίας συνέλαβαν ένα 22χρονο και ανακρινόμενος ο 22χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ενοχή στην υπόθεση απαγωγής καθώς και τη δολοφονία του απαχθέντος. Σήμερα στο δικαστήριο λοιπόν είχαμε νέες αποκαλύψεις σε σχέση με την δολοφονία του 22χρονου για την οποία συνελήφθη ο ομοεθνής του, ο οποίος παραδέχθηκε πως τον σκότωσε και στη συνέχεια έστησε σενάριο απαγωγής του με σκοπό να αποκομίσει χρήματα, υποδεικνύοντας μάλιστα στις αρχές το σημείο που τον έθαψε πρόχειρα στην Κοφίνου, καθώς επίσης και το φωνικό όπλο και τα προσωπικά του αντικείμενα. Ο 22χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. Σήμερα το πρωί τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών, ενώ ακολούθως θα βρεθεί στο εδόλιο του κατηγορουμένου αντιμέτωπος με ισόβια κάθειρξη. Σύμφωνα με τα όσα κατατέθηκαν στο δικαστήριο από πλευράς αστυνομίας, ο συγκάτοικος του θύματος που είχε καταγγείλει την εξαφάνισή του είχε αναφέρει στις 12 Ιουνίου ότι το θύμα του ανέφερε πως θα μετέβαινε σε νέο χώρο εργασίας παραγωγής κοτόπουλων, ο οποίος βρίσκεται στην περιοχή της Κοφίνου στη Λάρνακα, χωρίς ωστόσο να παρέχει οποιασδήποτε περαιτέρω πληροφορίες. Ο συγκάτοικός του πρόσθεσε ότι την ίδια μέρα ο πατέρας του φωνευθέντα έλαβε γραπτό μήνυμα από το κινητό που του έγραφε «Σε παρακαλώ δώσε με, σώσε με, αλλιώς θα με σκοτώσουν». Μετά το πέρας κάποιων λεπτών έλαβε εκ νέου γραπτά μηνύματα τα οποία ανέφεραν «Αν θέλεις να σώσεις το γιο σου θα πρέπει να πληρώσεις το χρηματικό ποσό των 35.000 ευρώ μέχρι την Κυριακή. Εάν δεν μπορείς να μου τα δώσεις δεν θα ξαναδείς το γιο σου. Θα του βγάλω το νεφρό και θα τον πουλήσω».

συνέχεια ο πατέρας του Φωνευθέντα με τους συγκατοίκους του έλαβαν και άλλα μηνύματα. Ο πατέρας παρακαλούσε να μην βλάψουν τον γιο του, ζητούσε να του στείλουν φωτογραφία ή κάποιο ηχητικό μήνυμα που να δείχνει ότι είναι καλά και ότι χρειαζόταν χρόνο για να βρει τα χρήματα. Τελικά χθες είχαμε τον εντοπισμό του πτώματος. Του 22χρονου από το Μπαγκλαντές. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Πάμε σε μία έφοδο της αστυνομίας στην οικία 35χρονου όπου εντοπίστηκε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Μετά λοιπόν από αξιολόγηση πληροφοριών που λήφθηκαν από τη Europol για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, μέλη του κλάδου δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος προχώρησαν στη σύλληψη 35χρονου. Διενεργήθηκε μάλιστα έρευνα βάσει δικαστικού εντάλματος στην οικία του 35χρονου στη Λεμεσό, όπου εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν για περαιτέρω επιστημονικές εξετάσεις 2 κινητά τηλέφωνα, 2 φορητές μονάδες αποθήκευσης και ένα τάμπλετ. Ο 35χρονος συνελήφθη δυνάμη δικαστικού εντάλματος. Σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής του για 4 ημέρες.

0: Πάμε και στη νέα ποσότητα οπιούχων ναρκωτικών συνολικού μειχτού βάρους 10 κιλών. Εντοπίστηκαν από την αστυνομία στη Λευκωσία μετά από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων. Συγκεκριμένα μέλη της ΙΚΑΝ διενήργησαν το απόγευμα χθες έρευνα στην οικία 35χρονου στη Λευκωσία, όπου εντοπίστηκαν 54 συσκευασίες αεροστεγός κλειστές, οι οποίες περιείχαν αριθμό αποξηραμένων λοβών παπαρούνας του φυτού μήκων ή υπνοφόρος συνολικού μειχτού βάρους 10 κιλών. Ο 35χρονος συνελήφθη για το αυτόφορο αδίκημα. Στη συνέχεια, μετά από περαιτέρω έρευνα, εντοπίστηκαν άλλα δύο νάιλον σακούλια τα οποία περιείχαν αριθμό αποξηραμένων λοβών παπαρούνας, καθώς επίσης και ποσότητα μπες σκόνης βάρους 15 γραμμαρίων. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 35χρονος διαπιστώθηκε ότι διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον Απρίλιο του 2022. Έδρασαν και πάλι οι επιτίδη. Σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στην αστυνομία στις 17 Ιουνίου από παραπονούμενη, δέχθηκε τηλεφωνική κλήση στο κινητό της τηλέφωνο που άγνωστο πρόσωπο, το οποίο της ανέφερε ότι είχαν εντοπιστεί ύποπτες δραστηριότητες στον τραπεζικό της λογαριασμό. Το άγνωστο πρόσωπο καθοδήγησε την παραπονούμενη να εγκαταστήσει συγκεκριμένη εφαρμογή στο κινητό της τηλέφωνο, μέσα της οποίας θα μπορούσε το άγνωστο πρόσωπο να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις ενέργειες που πραγματοποιούσε η παραπονούμενη στη συσκευή της. Αφού ακολούθησε τις οδηγίες που της δόθηκαν, εγκατέστησε δεύτερη εφαρμογή, μέσω της οποίας κατ' υπόδειξη του αγνώστου προέβησε μεταφορά χρηματικού ποσού σε άγνωστο παραλήπτη. Μέσω του λογαριασμού της έλαβε αίτημα για μεταφορά άλλου χρηματικού ποσού σε λογαριασμό της εφαρμογής που εγκατέστησε στο κινητό, πράγμα το οποίο επίσης έπραξε. Η παραπονούμενη διαπίστωσε αργότερα ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης. Το συνολικό ποσό που αποσπάστηκε ανέρχεται στα 600 περίπου ευρώ. Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται από την αστυνομία ανά το Παγκύπριο με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων αστυνόμευσης χθες βράδυ ήταν η σύλληψη 15 προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ άλλων παράνομης παρανομονής στο έδαφος της Δημοκρατίας, διάρρηξη και κλοπή, καθώς και τροχαία αδικήματα. Να πούμε ότι ανακόπηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας για έλεγχο 538 οχήματα, ελέγχθηκαν 713 οδηγοί και επιβάτες, διενεργήθηκαν 37 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 3 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια των τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 341 καταγγελίες για διάφορες τροχές παραβάσεις, εκ των οποίων οι 125 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα. Συνολικά έγιναν 110 έλεγχοι αλκοόλης, κατά τους οποίους 3 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί. Διενεργήθηκαν επίσης 2 έλεγχοι ναρκοτεστ με 1 θετική ένδειξη, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων να πούμε ότι κατακρατήθηκαν συνολικά 18 οχήματα. Αυτές λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες αστυνομικές ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε στα του καιρού για τη συνέχεια. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως αίθριος, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά και σε περιοχές του εσωτερικού. Πάμε να ακούσουμε τον μετεωρολογικό λειτουργό, τον Ανδρέα Χρυσάνθου, για τις μετεωρολογικές συνθήκες που θα επικρατούν το υπόλοιπο της μέρας αλλά και την εβδομάδα αυτή.
1: Και αυτή την περίοδο, αυτές τις ημέρες, το υπόλοιπο της εβδομάδας, θα κινηθούμε με θερμοκρασίες λίγο πάνω από τις μέσες τιμές. Να πούμε ότι οι τιμές, οι μέσες για τις περιοχές του εσωτερικού αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους 35 βαθμούς. Η πρόγνωση μιλάει για 37 με 38 βαθμούς, κοντά στους 33 οι παράλληλες περιοχές, πάντα αποφορτισμένοι υπάρχουν κοντά στους 30 βαθμούς και 26 βαθμούς τα ψηλότερα μας ορεινά. Θα έχουμε και σήμερα στην πρόγνωση κάποιες βροχές στις ορεινές μας περιοχές ή και καταιγίδα, και σήμερα και αύριο.
2: Άρα επανέρχεται η αστάθεια, μας λέτε.
1: Περιορίζεται, αυτό θα είναι σήμερα και αύριο, Κώστα. Θα δούμε κάποιες αναπτύξεις όπως και χθες είχαμε στις ορεινές περιοχές. Θα δώσουν κάποιες βροχές. Είναι πιθανόν, είναι τέτοια η κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας. Ευνοείται μια καταιγίδα στις ορεινές περιοχές, ιδιαίτερα στα δυτικά τμήματα του Όρους. Θα δούμε σήμερα κάποιες βροχές και αύριο. Περιορίζεται μετά η αστάθεια. Ξανά στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να δούμε κάποια αστάθεια ξανά στην περιοχή για τα ορεινά μας, να δούμε κάποιες βροχές. Όπως πάντα λέμε, οι παράλληλες περιοχές είναι ένας κυρίως έθριος πύργος, παροδικές συννεφιές. Για πέφτει αυτές τις ημέρες, γι' αυτό και θα δούμε μια μεγαλύτερη άνοδο θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στο εσωτερικό, 37-38 βαθμοί. Φαίνεται ότι μεγαλύτερα ποσοστά υγρασίας θα έχουμε ξανά από την Παρασκευή και μετά, οπότε είναι και ο λόγος που έχουμε αυτή την περίοδο έχουμε χαμηλές υγρασίες, είναι και ο λόγος που δεν βλέπουμε αυτές τις έντονες χαμηλές νεφώσεις, έντονες ομίχλες στις περιοχές του εσωτερικού και ανατολικά. Αυτή την περίοδο δεν έχουμε αυτό το σκηνικό, διότι η υγρασία έχει πέσει, το αντιλαμβανόμαστε και εμείς. Ενδεχομένως Παρασκευό Σαββατοκύριακο να είναι πιο αυξημένα τα ποσοστά της υγρασίας, γι' αυτό και θα δούμε και αστάθεια στην περιοχή. Θα έλεγα ότι να συνδέσουμε την υγρασία με την καταιγίδα είναι το κύριο συστατικό που τροφοδοτεί, που τρέφει μια καταιγίδα. Άρα από την Παρασκευή και μετά κάπως αυξημένες υγρασίες με κάποιες ομίχλες ξανά εδώ στις περιοχές στα Λευκοσία και στα Ανατολικά. Η επαρχία μας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, κυρίως έθριος καιρός, παροδικές συννεφιές. Θερμοκρασιακά οι μέγιστες θερμοκρασίες στην Πάφο θα είναι κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Εκεί θα κινηθούμε και στο υπόλοιπο της εβδομάδος, χωρίς κάτι το ακραίο. Θα έλεγα ότι το εσωτερικό, για όσους κινούνται εσωτερικό, 37-38, εκεί θα είναι οι θερμοκρασίες καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Εκεί θα κειμενόμαστε. Φαίνεται ότι πάμε Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, όπως είχαμε πει, με τις πρώτες ενδείξεις να έχουμε κάπως πιο θερμές μάζες στην περιοχή μας, με τα σαραντάρια τα οποία θα έρθουν. Μην ξεγελιόμαστε. Είχαμε ένα πολύ δροσερό Μάη, ένα δροσερό Ιούνιο, όμως.
0: Αυτά για τις καιρικές συνθήκες στον τόπο μας. Στην Ευρώπη τώρα έχουμε ένα κλειό ακραίου καύσωνα που επηρεάζει πολλές χώρες, με αποτέλεσμα να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Στη Γαλλία, να πούμε ότι η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο του καύσωνα, με σχεδόν τις μισές διοικητικές περιφέρειες να βρίσκονται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενώ οι μετρολόγοι προειδοποιούν ότι το φαινόμενο ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα σοβαρότερα μετά το φωνικό καύσωνα του 2003, ο οποίος είχε στοιχήσει τη ζωή σε περίπου 15.000 ανθρώπους. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν το κλείσιμο εκατοντάδων σχολείων, ενώ χιλιάδες μαθητές θα αποχωρούν νωρίτερα από τα μαθήματά τους. Παράλληλα καταγράφηκαν οι πρώτοι θάνατοι ηλικιωμένων που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Η κυβέρνηση στη Γαλλία έχει θέσει σε επιφυλακή υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και στρατιωτικές μονάδες για την αντιμετώπιση πιθανών δασικών πυρκαγιών, ενώ σε ορισμένες περιοχές απαγορεύτηκε η κατανάλωση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Τώρα, προβλήματα δημιουργούνται στις μεταφορές και ακυρώσεις δρομολογίων, αφού ο ακραίος καύσωνας προκαλεί σημαντικές δυσκολίες στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Στην Ισπανία οι μετρολογικές αρχές εξέδωσαν κόκκινες και πορτοκαλί προειδοποιήσεις για μεγάλο μέρος της χώρας, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να φτάσουν έως και τους 44 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές. Η Ιταλία έχει θέσει 8 μεγάλες πόλεις σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού λόγω του καύσωνα, καθώς ο υδράργυρος παραμένει σταθερά πάνω από τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Ρώμη κάτοικοι και τουρίστες αναζητούν σκιά και δροσιά, καθώς οι συνθήκες γίνονται ολοένα και πιο δύσκολες. Ενώ στη Βρετανία οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι θερμοκρασίες ενδέχεται να φτάσουν τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου, επίπεδα που θα μπορούσαν να καταρρύψουν κάθε προηγούμενο ρεκόρ για το μήνα Ιούνιο. Αυτά λοιπόν και με τις ακραίες συνθήκες και τον καύσωνα που επικρατεί στην Ευρώπη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνονται οι μεσημβρινές διαδρομές. Να σε ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας. Μεσημβρινές διαδρομές και πάλι, κυρίες και κύριοι, αύριο στις 12 το μεσημέρι.
3: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
4: με την Άννα Κυριάκου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
2: Γεια σας, είμαι η Αποστολία Ζωή και ακούτε Κόσμος 95.2. Φεύγω.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γι' γράφετε ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Eric Jones, η ποινή για το επεισόδιο με τον Αν στον πέμπτο τελικό του μπάσκετ. Αυτοί οι δύο είναι ακόμα στην Ελλάδα. Μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος τον λόγο. Θα σας πω εγώ τον λόγο. Γιατί παίρνουν 3 εκατομμύρια ευρώ. Και γιατί κανείς δεν έχει τα πνευμόνια να τους πει ότι φίλοι, αυτό που κάνετε δεν ταιριάζει με την αισθητική ούτε του συλλόγου μας ούτε της χώρας μας. Γιατί όλοι κλάνουν μέντες. Γιατί πρόκειται για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Καλά να πάθετε λοιπόν. Αυτά και χειρότερα θα βλέπουμε. Τα φιλιά μου.

στο Ηράκλειο. Τώρα μια γυναίκα επιτέθηκε σε ψυχολόγο μέσα σε δημόσια δομή. Την χτύπησε και της τράβηξε τα μαλλιά. Προφανώς δεν ήταν ασθενής της, που έπρεπε να την παρακολουθεί, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι δεν έχει κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά. Αλλά γενικότερα, ρε παιδιά, πολύ βία. Δηλαδή, διαφωνούμε με κάποιον και πάμε και το χτυπάμε, ας πούμε, πάμε, αρχίζουμε τις μπουνιές. Δεν ξέρω. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τώρα, μου πεις, για να υπάρχει άλλη λύση, θα πρέπει να. Το μυαλό, η μόρφωση, η αισθητική. Οκ.

Ακόμη ένα κύκλωμα πειρατικής τηλεόρασης εξαρθρώθηκε με 80.000 συνδρομητές. Καλά, γελάω με αυτά. Μία έρευνα που διάβαζα, επίσημη ευρωπαϊκή, περισσότερες από δυο, προσέξτε τώρα το νούμερο που θα σας πω, το νούμερο, ακούστε το νούμερο, περισσότερες από 2,5 εκατομμύρια τηλεοράσεις, 2,5 εκατομμύρια στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, των 12 εκατομμυρίων, 2,5 εκατομμύρια τηλεοράσεις είναι συνδεμένες με ένα τέτοιο μαγικό κουτάκι που είναι πειρατική τηλεόραση. Και μάλιστα απορώ πως μετά από αυτές τις έρευνες τολμάνε και μιλάνε για θεαματικότητες στα κανάλια, αφού δεν ξέρετε τι βλέπουν, αφού το 80% των τηλεοράσεων είναι με πειρατικό κουτάκι. Γιατί το τι βλέπουν οι άλλες 20, έτσι βγαίνουν τα διαφημιστικά πακέτα και οι πρωτιές στην ελληνική τηλεόραση. Μάλιστα. Ακολουθώντας πάντως τη ροή του χρώματος, οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης ζούσαν σε καθεστώς απόλυτης κλειδής και ξέπλαιναν τα μαύρα χρήματα. Πω, πω, πω. Το πιο άρτια οργανωμένο κύκλωμα παράνομης παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης που έχει εντοπιστεί ποτέ στην Ελλάδα. Τι λες, τα κέρδη αγγίζουν τα 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η συνολική ζημιά από τις νόμιμες εταιρείες τιμάται περίπου στο ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ, με πελατολόγιο μεγαλύτερο από 80.000 συνδρομές. Για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποτελεί το ελληνικό παρακλάδι ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού δικτύου, οι αστυνομικοί επιστράφησαν τη μέθοδο της ανακριτικής διείσδυσης. Κατόπιν του σχετικού δικαστικού βουλεύοντος, οι εξωματικοί εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι πελάτες. Επί 2 μήνες βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη του κυκλώματος, λαμβάνοντας οδηγίες για την εγκατάσταση του παράνομου λογισμικού στις τηλεοράσεις τους, αλλά και για τους τρόπους αποπληρωμής. Γιατί 2 μήνες, φάσανε 5 λεπτά, τελειώνουν. Ωστόσο, η πρόσβαση στο σπασμένο λογισμικό δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τα μέλη της οργάνωσης λάβαναν αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας και περνούσαν τους ενδιαφερόμενους από κόσκινο. Η ταυτοποίηση των στοιχείων των πελατών και οι εγγυήσεις για την καταβολή του αντίτιμου αποτελούσαν απαράβατες προϋποθέσεις για την παραχώρηση των παράνομων κωδικών. Κρυπτονομίσματα, 58 ξένοι λογαριασμοί, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων, ψηφιακά πορτοφόλια, κρυπτονομίσματα γύρω-γύρω όλοι, για να μην φαίνεται η διαδρομή του χρήματος.

αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Να κλαις αυτούς που

ξέρετε ότι υπάρχει μια ελληνική, μια πτήση με ελληνικά αεροπλάνα που διαρκεί μόλις 5 λεπτά και είναι μία από τις πιο σύντομες στον πλανήτη. Το αεροπορικό ταξίδι στην Ελλάδα που τελειώνει πριν καλά καλά ξεκινήσει. Στα Δωδεκάνησα υπάρχει μια πτήση που διαρκεί μόλις 5 λεπτά. 5 λεπτά. Υπάρχει σε όλα τα διεθνή αφιερώματα με τις πιο σύντομες αεροπορικές διαδρομές του κόσμου. Η διαδρομή συνδέει την Κάσο με την Κάρπαθο. Έχει θρυλικό χαρακτήρα. Η λέτρες των αεροπορικών ταξιδιών πραγματοποιείται από την Elibing και την Aegean. Τα δύο νησιά βρίσκονται τόσο κοντά μεταξύ τους ώστε η πτήση ολοκληρώνεται σε περίπου 5 λεπτά. Δηλαδή ούτε νεράκι, καφεδάκι, φαγάκι, δεν έχει και τίποτα. Ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να δέσει τη ζώνη του να κοιτάξει το παράθυρο του γαλάζιου του Αιγαίου είναι ίσως με τη διάρκεια ολόκληρου ταξιδιού. Τέλεια! Τέλεια, τέλεια. Ελπίζω το κόστος του να είναι για 5 λεπτά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Το

Όπως βίνετε το air condition, όπως βίνετε το κινητήρα με το air condition ανοιχτό, δημιουργείται συνθήκες για βακτήρια και μούχλα μέσα στο κύκλωμα. Η λύση είναι απλή και δωρεάν. Το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερους οδηγούς σε ένα πράγμα να ανοίξει το air condition. Όταν λοιπόν πάμε να σβήσουμε το αυτοκίνητο, κλείνουμε πρώτα το air condition και μετά σβήνουμε τη μηχανή. Επίσης ανοίγουμε τη μηχανή και μετά ανοίγουμε το air condition. Επίσης να σας πω και κάτι, παιδιά. Στα βεζινάδικα έχει και κάτι αρωματικά πευκάκια. Βάλτε και ένα πευκάκι να τελειώνουμε.

10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξιάτε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι κοινή διαπίστωση όλων των πολιτικών δυνάμεων είναι η αναγνώριση της κινητικότητας που παρατηρείται στο Κυπριακό ως αποτέλεσμα της νέας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα Ηνωμένα Έθνη με στόχο τη σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Λετιμπιώτης τόνισε ότι στόχος παραμένει η διασφάλιση του διαπραγματευτικού κεκτημένου, διαβεβαιώνοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα αξιοποιήσει κάθε πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα. Σε δηλώσεις προέβησαν και οι ηγέτες των 6 κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η πρόεδρος του ΔΣ, Ανίτα Δημητρίου, δήλωσε ότι αυτή την ώρα δεν χρειάζονται ούτε υπερβολές ούτε εφησυχασμός, αλλά ενότητα, καθώς διαμορφώνονται νέες δυνατότητες για το Κυπριακό. Τόνισε ότι οι επιδιώξεις της Τουρκίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν δεδομένα τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης. Φτάνει, είπε η κυρία Δημητρίου, η Τουρκία να εγκαταλείψει την απαράδεκτη αξίωση για λύση δύο κρατών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στεφάνος Στεφάνου επανέλαβε τη θέση του κόμματος υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017 με διαφύλαξη των συγκλήσεων και αξιοποίηση του πλαισίου Κουτέρες. Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη στρατηγικής συναντήληψης που θα ανοίξει τον δρόμο για συνολική λύση του Κυπριακού. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ, Χρήστος Χρήστου, επανέλαβε την διαφωνία του κόμματος με λύση στη βάση της ζυγκοινοτικής διζωνικής ομοσπονδίας. Τόνισε παράλληλα ότι πριν από οποιανδήποτε νέα διαπραγματευτική διαδικασία θα πρέπει να αποσαφινιστούν οι προϋποθέσεις και οι στόχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στήριξη στις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος στάχθηκε υπέρ της σύγκλησης διευρυμένης διεθνούς διάσκεψης το συντομότερο. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ασκηθούν πιέσεις και να δοθούν κίνητρα προς την Άγκυρα. Θετική συγκυρία χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κουτέρες ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κάνοντας λόγο για παράθυρο ευκαιρίας πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Φιδίας Παναγιώτου, επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας, δήλωσε ότι θα προηγηθεί διαβούλευση με τα μέλη και τους υποστηριχτές του κινήματος προτού ληφθούν αποφάσεις για την στάση του στο ζήτημα της διζωνικής ζυγκοινοτικής ομοσπονδίας. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε την παρέτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, τονίζοντας ότι κάθε απόφαση έχει στόχο να θέσει τη χώρα ως προτεραιότητα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διαδικασία επιλογής νέου ηγέτη του κόμματος θα αρχίσει τον Ιούλιο και ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την αντικατάστασή του, πυροδοτώντας τις εξελίξεις διαδοχής του. Ήδη ο βασικός εσωκομματικός αντίπαλος του, Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος. Παρελήφθη στην νομική υπηρεσία το πόρισμα 3.000 σελίδων της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για την υπόθεση κράτος μαφία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, το πολυσέλιδο πόρισμα έφτασε στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη λίγο πριν από τις 11 το πρωί. Το μαρτυρικό υλικό διαβιβάστηκε από την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς σε ψηφιακή μορφή μέσω φορητής μονάδας αποθήκευσης δεδομένων. Το πόρισμα παραδόθηκε και στον έφορο φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη για τη διερεύνηση δεδομένων που αφορούν 7 πρόσωπα. Υπό οκταήμερη κράτηση τέθηκε ο συλληφθής 22 ετών για την υπόθεση του φόνου εκπρομελέτης του Σαχρουάρ Αχμέντ Εμών, 20 ετών από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 12 Ιουνίου και στον οποίο φαίνεται να ανήκει πτώμα που είχε εντοπιστεί στην περιοχή της Κοφίνου. Οριστική ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω επιστημονικών εξετάσεων. Από την ιατροδικαστική εξέταση στο θύμα εντοπίστηκαν 3 τομές ομοπλατιαίας περιοχής, καθώς και τομή αριστερής τραχηλικής. Υπό οχταήμερη κράτηση τέθηκε και ο 35χρονος στη Λευκωσία για τον εντοπισμό πιούχων ναρκωτικών 10 κιλών. Έπειτα από έρευνα στην οικία του 35χρονου, εντοπίστηκαν 54 συσκευασίες με αποξηραμένους λοβούς παπαρούνας του φυτού μήκων ή υπνοφόρος. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο συλληφτής διέμενε παράνομα στη Δημοκρατία από το 2022.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Οι πληθυσμοί των λαγοκέφαλων όχι μόνο στην Κύπρο αλλά γενικότερα στη Μεσόγειο έχουν αυξηθεί σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα και απειλούν ολόκληρο το θαλάσσιο οικοσύστημα, υποστηρίζει ο πρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων της ΠΑΦΟΥ Λεωνίδας Λεωνίδου. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα πρόσθεση για τον περιορισμό τους δεν απέδωσαν και οι πληθυσμοί τους αυξήθηκαν δραματικά. Ο κ. Λεωνίδου κάλεσε το Τμήμα Αλιείας και άλλους επιστημονικούς φορείς να μελετήσουν τις επιπτώσεις και να λάβουν πολύ δραστικά μέτρα. Όσο καθυστερούν να εφαρμοστούν μέτρα, τόσο πιο δύσκολη θα καταστεί η διαχείριση του προβλήματος, κατέληξε. Ο Πανκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών χαρακτηρίζει επιβεβλημένη τη συνέχιση της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα και μετά τον Ιούνιο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μάριος Ρουσιώτης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι οι τιμές μέχρι τέλος Ιουνίου θα είναι στα επίπεδα του Απριλίου. Και όταν είχαν ληφθεί πολιτικές αποφάσεις για την μείωση της φορολογίας. Εκτίμησε επίσης ότι αν δεν αναζωπηρωθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Μέση Ανατολή, οι τιμές θα μειωθούν, όμως πρόσθεση αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς, είπε ο κ. Ρουσιώτης, κάθε φορά που παρουσιάζεται άνοδος στις τιμές, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αυτές επιβάλλονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ενώ όταν πέφτουν, η μείωση καθυστερεί να φτάσει στα πρατήρια και τους καταναλωτές. Απαντήσεις για την αλλαγή στην ηγεσία της Μητρόπολης ΠΑΦΟΥ έδωσε ο Αρχιεπισκόπος Κύπρου Γεώργιος, ο οποίος παρευρέθηκε το Σάββατο στην πρώτη ιερατική σύναξη της Μητρόπολης ΠΑΦΟΥ, ύστερα από πρόσκληση του νέου Μητροπολίτη ΠΑΦΟΥ Γρηγορίου, σημειώνοντας ότι οι λόγοι που οδήγησαν στις αποφάσεις που λήφθηκαν δεν ήταν επιφανειακοί ούτε προσωπικής αντιπαράθεσης. Όπως ανέφερε, αποφάσισε να παραστεί στο συνέδριο των ιερών όχι μόνο για να απευθύνει χαιρετισμό, αλλά και για να απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν προκύψει γύρω από την πρόσφατη αλλαγή στην ΠΑΦΟΥ. Ο Αρχιεπίσκοπος διαβεβαίωσε ότι θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στον νέο Μητροπολίτη ΠΑΦΟΥ, ενώ απέρριψε κατηγορηματικά τα όσα λέγονται για οικονομικά ζητήματα. Όπως σημείωσε, τα βιβλία και οι λογαριασμοί είναι ανοιχτά σε κάθε έλεγχο και δεν υπάρχει οποιοδήποτε οικονομικό σκάνδαλο ή ατασταλία. Μεγάλες ποσότητες μικροτεμαχισμένων πλαστικών άγνωστης προέλευσης εμφανίστηκαν στις παραλίες της ΠΑΦΟΥ καθώς και σε παραλίες άλλων δήμων. Ο Δημαρχεύων ΠΑΦΟΥ Άγγελος Ονησηφόρου συγκάλεσε για αύριο Τρίτη στις 12 το μεσημέρι έκτακτη σύσκεψη για την αντιμετώπιση της ρύπανσης. Στη σύσκεψη θα παραστούν εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος, της Αρχής Λιμένων Κύπρου, του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, των Υγειονομικών Υπηρεσιών καθώς και των άλλων δήμων της επαρχίας ΠΑΦΟΥ. Σκοπός της σύσκεψης, σύμφωνα με τον κύριο Ονησηφόρου, είναι η άμεση εξέβρεση και η αντιμετώπιση του προβλήματος το συντομότερο δυνατόν. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού Αγίου Φωτίου ανακοινώνει τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς στο πάρκο της κοινότητας κάθε Κυριακή από τις 9 το πρωί ως τις 3 το απόγευμα. Η αγορά, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Μιχάλη Κίμωνος, θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες της κοινότητας του να προμηθεύονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά, καθώς και παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή. Η υπαίθρια αγορά θα λειτουργεί από την Κυριακή 28 Ιουνίου μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026. Διανυχτερεύοντα φαρμακεία για απόψε, πολλά το γλουσκεύει που βρίσκεται στην Ακαμαντίδος 25, 200 μέτρα από το περίπτερο Time Out και φούρνο Ζορπά προς Χλώρακα στην Πάφο και Γαβριήλ Παναγιώτης που βρίσκεται στη Βασιλέω Στασίκου 1 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Και ο καιρός. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική και τοπικά μέχρι βορειοανατολική ασθενής 3 αμποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 αμποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 16 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτική ως βορειοδυτική, αρχικά ασθενείς μέχρι μέτρη. 3 με 4 μποφόρ και σταδιακά μέτρη μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 33 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα, που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος. Ποινική εμπλοκή, σύμφωνα με πληροφορίες, αποδίδουν οι ελβετικές εισαγγελικές αρχές στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλο σχετικά με ανάμειξή του μέσω μη κυβερνητικής οργάνωσης στο σκάνδαλο Quater Qatar Gate. Το αίτημα των ελβετικών εισαγγελικών αρχών έχει ήδη διαβιβαστεί στις ελληνικές δικαστικές αρχές, στην Εισαγγελία των Εφετών Αθηνών και ήδη έχει πάρει τον δρόμο μέσω της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και τη Βουλή, καθώς πρέπει να έρθει η ασυλία του για να προχωρήσουν οι δικαστικές διαδικασίες, δηλαδή η σύλληψή του. Κυβερνητικές πηγές δήλωναν ότι μόλις φτάσει το αίτημα στη Βουλή θα επιληφθεί και η άρση ασυλίας θα δρομολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι με την ίδια διαδικασία έχει συλληφθεί η ευρωβουλευτής Εύα Καϊλή για εμπλοκή σε σκάνδαλο και είχε μείνει στη φυλακή για ορισμένο χρονικό διάστημα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τις επαφές που βρίσκονται σε εξέλιξη υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης ανέφερε ότι η κοινή διαπίστωση όλων των πολιτικών δυνάμεων είναι η αναγνώριση της κινητικότητας που παρατηρείται στο Κυπριακό ως αποτέλεσμα της νέας πρωτοβουλίας που ανέλαβε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα Ηνωμένα Έθνη με στόχο τη σύγκληση νέας άτυπης διευρυμένης συνάντησης, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει εφαλτήριο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Ο κ. Λετιμπιώτης τόνισε ότι στόχος παραμένει η διασφάλιση του διαπραγματευτικού κεκτημένου, διαβεβαιώνοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά θα αξιοποιήσει κάθε πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα. Σε δηλώσεις προέβησαν και οι ηγέτες των έξω κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η πρόεδρος του ΔΣΕΝΙΤΑ Δημητρίου δήλωσε ότι αυτή την ώρα δεν χρειάζονται ούτε υπερβολές ούτε εφησυχασμός αλλά ενότητα, καθώς διαμορφώνονται νέες δυνατότητες για το Κυπριακό. Τόνισε ότι οι επιδιώξεις της Τουρκίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργούν δεδομένα τα οποία μπορεί να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης. Φτάνει, είπε η κυρία Δημητρίου, η Τουρκία να εγκαταλείψει την απαράδεκτη αξίωση για λύση δύο κρατών. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΡ Στέφανος Στεφάνου επανέλαβε τη θέση του κόμματος υπέρ της συνέχισης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν στον Γκραν Μοντανά το 2017 με διαφύλαξη των συγκλήσεων και αξιοποίηση του πλαισίου Γκουτιέρες. Ο κ. Στεφάνου ανέφερε ότι στόχος πρέπει να είναι η επίτευξη στρατηγικής συναντήληψης που θα ανοίξει τον δρόμο για συνολική λύση του Κυπριακού. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ επανέλαβε τη διαφωνία του κόμματος με λύση στη βάση της Ζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Τόνισε παράλληλα ότι πριν από οποιαδήποτε νέα διαπραγματευτική διαδικασία θα πρέπει να αποσαφινιστούν οι προϋποθέσεις και οι στόχοι της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στήριξη στις πρωτοβουλίες του Προέδρου της Δημοκρατίας εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΔΥΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της σύγκλησης διευρυμένης διεθνούς διάσκεψης το συντομότερο. Την ίδια στιγμή υπογράμμισε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να ασκηθούν πιέσεις και να δοθούν κινήτρα προς την Άγκυρα. Θετική συγκυρία χαρακτήρισε την πρωτοβουλία του Αντώνιο Γκουτιέρης, ο επικεφαλής του κινήματος Άλμα Οδυσσέας Μιχαηλίδης, κράτοντας λόγο για παράθυρο ευκαιρίας πριν από την ολοκλήρωση της θητείας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ο Φιδίας Παναγιώτου, επικεφαλής της Άμεσης Δημοκρατίας, δήλωσε ότι θα προηγηθεί διαβούλευση με τα μέλη και τους υποστηρικτές του κινήματος προστού ληφθούν αποφάσεις για τη στάση του στο ζήτημα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, τονίζοντας ότι κάθε απόφαση έχει στόχο να θέσει τη χώρα ως προτεραιότητα. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διαδικασία επιλογής νέου ηγέτη του κόμματος θα αρχίσει τον Ιούλιο και ότι θα παραμείνει στην Πρωθυπουργία μέχρι την αντικατάστασή του, πυροδοτώντας τις εξελίξεις διαδοχής του. Ήδη ο βασικός εσωκομματικός αντίπαλός του, Άντι Μπέρναμ, ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος. Παρελήφθη η αστυνομική υπηρεσία το πόρισμα 3.000 σελίδων της ανεξάρτητης αρχής κατά της διαφθοράς για την υπόθεση κράτος μαφία. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κυπριακού Πρακτορείου Ειδήσεων, το πολυσέλιδο πόρισμα έφτασε στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα Γιώργου Σαββίδη λίγο πριν τις 11 το πρωί. Το μαρτυρικό υλικό διαβιβάστηκε από την ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς σε ψηφιακή μορφή μέσω φορετής μονάδας αποθήκευσης δεδομένων. Το πόρισμα παραδόθηκε και στον έφορο φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη για τη διερεύνηση δεδομένων που αφορούν 7 πρόσωπα. Η υποκταήμερη κράτηση τέθηκε ο συλληφθής 22 ετών για την υπόθεση του φόνακ προμελέτης Εμών Σαχρουάρ Αχμέτ, 22 ετών από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τις 12 Ιουνίου και στο οποίο φαίνεται να ανήκει το πτώμα που έχει εντοπιστεί στην περιοχή Κοφίνου. Οριστική ταυτοποίηση αναμένεται να γίνει μέσω επιστημονικών εξετάσεων. Η υποκταήμερη κράτηση τέθηκε και ο 35χρονος στη Λευκοσία για τον εντοπισμό οπιούχων ναρκωτικών 10 κιλών.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Οι πληθυσμοί των λαγοκέφαλων όχι μόνο στην Κύπρο αλλά γενικότερα στη Μεσόγειο έχουν αυξηθεί σε πολύ ανησυχητικά επίπεδα και απειλούν ολόκληρο το θαλάσσιο οικοσύστημα, υποστηρίζει ο πρόεδρος των επαγγελματιών ψαράδων της ΠΑΦ Λεωνίδας Λεωνίδου. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα, πρόσθεσε, για τον περιορισμό τους δεν απέδωσαν και οι πληθυσμοί τους αυξήθηκαν δραματικά. Ο κ. Λεωνίδου κάλεσε το Τμήμα Αλληλείας και άλλους επιστημονικούς φορείς να μελετήσουν τις επιπτώσεις και να λάβουν πολύ δραστικά μέτρα. Όσο καθυστερούν να εφαρμοστούν μέτρα, τόσο πιο δύσκολη θα καταστεί η διαχείριση του προβλήματος, κατέληξε. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Καταναλωτών χαρακτηρίζει επιβεβλημένη τη συνέχιση της μειωμένης φορολογίας στα καύσιμα και μετά τον Ιούνιο. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Μάριος Δρουσιώτης, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι οι τιμές μέχρι το τέλος Ιουνίου θα είναι στα επίπεδα του Απριλίου, όταν είχαν ληφθεί οι πολιτικές αποφάσεις για τη μείωση της φορολογίας. Εκτίμησε επίσης ότι αν δεν αναζωοποιηθούν οι πολεμικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, οι τιμές θα μειωθούν. Όμως, πρόσθεσε, αυτό θα πάρει περισσότερο χρόνο. Δυστυχώς, είπε ο κ. Δρουσιώτης, κάθε φορά που παρουσιάζεται άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αυτές θα επιβάλλονται με πολύ μεγάλη ταχύτητα, ενώ όταν πέφτουν η μείωση καθυστερεί να φτάσει στα πρατήρια και τους καταναλωτές. Το Κοινοτικό Συμβούλιο Στατού Αγίου Φωτίου ανακοινώνει τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς στο πάρκο της κοινότητας κάθε Κυριακή από τις 9 το πρωί έως τις 3 το απόγευμα. Η αγορά, σύμφωνα με τον Κοινοτάρχη Μεγάλη Κίμωνος, θα δώσει την ευκαιρία στους επισκέπτες της κοινότητάς του να προμηθεύονται φρέσκα φρούτα και λαχανικά καθώς και παραδοσιακά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή. Η υπαίθρια αγορά θα λειτουργεί από την Κυριακή 28 Ιουνίου μέχρι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Στην πόλη μας απόψε θα διανυκτερέψουν τα φαρμακεία της Σκεύης Πολάτογλου που βρίσκεται στην οδό Ακαμαντίδος και του Παναγιώτη Γαβριήλ στη Βασιλέως Στασίκου στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το Δελτίο Καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία θα πέσει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 16 στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο θα είναι αρχικά κυρίως έθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 29 στα δυτικά παράλια και στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία μέχρι την Παρασκευή θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα για να συνεχίσει έτσι να κυμαίνεται λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Αυτό ήταν το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Από όλους όσους εργάστηκαν και σήμερα για την ενημέρωσή σας, ευχές για να έχετε ένα καλό βράδυ.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Coffee Berry. 10 χρόνια τώρα, εκατομμύρια καφέδες φτιάχτηκαν με ένα νεύμα, ένα χαμόγελο, μια κοινή γλώσσα που πολλές φορές δεν χρειάζεται καν λέξεις. Ξέρουμε εσάς που όσο και αν βιάζεστε, δεν θα παραλείπατε ποτέ τον καφέ σας. Εσάς που εμπιστεύεστε μόνο εμάς για το τέλειο ρόφημα. Και φυσικά εσάς που δεν μπορείτε να πείτε λέξη πριν την πρώτη γουλιά καφέ. Έτσι, δημιουργούμε μαζί την καλύτερη στιγμή της ημέρας σας. 10 χρόνια μαζί. Coffee Berry.

τα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

Καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Βρισκόμαστε στα τέλη του Ιούνιου, έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι και θα είμαστε μαζί σας καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες με την καλύτερη ελληνική μουσική του χθες και του σήμερα και φυσικά με αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έρχονται αμέσως τώρα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Ήταν η Ελικοκίνου με το Τι σου χρωστάω, ενώ λίγο πριν Αν αφήσει και Αιγαίο. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα λόγια, Νίκος Απέργης Αυτά τα χίλια, αλλά και η Αποστολία Ζώη με το Άσε ό,τι κάνεις. Καλή μας διασκέδαση.

Παπών και Καντάδα βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια 6980 19 29 51. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες, ενώ αμέσως τώρα Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

Βράδυ Δευτέρας, νύχτα στα FM, δεύτερο ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Κατερίνας, Ρία Ελληνίδου και Σαφάρι, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Άννας, Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχεται η επιλογή του Βασίλη, Θοδωρής, Φέρης και Είπες, αλλά και πολλές ακόμα επιλογές και αγαπημένες επιτυχίες. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι και η καλύτερη μουσική παίζει μόνο εδώ.

Γιώργος Κακοσέος, ο καθρέπτης, μία επιλογή της Αναστασίας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, «Τι θέλω εγώ με σένα» για τον Νίκο. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ευσέβιο και στην Ευσεβία που γιορτάζει σήμερα και να αναφέρουμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και η Παγκόσμια ημέρα Τροπικών Δασών. Συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Νίκος Μακρόπουλος Επίθεση, Απών και Ρεμπέτικο και ο Χρήστος Σαντιγκάη με το Αναπνοή Ανατολή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
1: Γεια σας, είμαι η Κέλλη Κελεκίδου.
2: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Γεια σας, είμαι ο Νίνο.
4: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
5: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Γεια σας, είμαι ο Νικηφόρος.
7: Γεια σας, είμαι ο Τίτος. Και ακούτε το νέο μου τραγούδι, Στο Κόσμος.

0: νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις για τη Μαρία, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν στο Τι Κάνεις για το Βασίλη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός με το Καμπάνες για την Ελευθερία και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, από τον Βαλάντη, Σε ζητώ στα σινεμά για τη Σοφία.

Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά, μια επιλογή του Τάσου, ενώ λίγο πριν ήταν η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για την Εύη. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1941 Γερμανία, Ιταλία και Ρουμανία κηρύσουν τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Σαν σήμερα το 1973 η Τζένι Καρέζη και ο Κώστας Καζάκος ανεβάζουν στο Θέατρο Αθηναίων το έργο του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Σαν σήμερα το 2010 την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα εξέλθει σύντομα από την οικονομική κρίση εκφράζει ο πρόεδρος της Αλφα Μπανκ Γιάννης Κωστόπουλος, μιλώντας στην ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας. Αυτά με το τι συνέβησαν σήμερα. Θα συνεχίσουμε να ακούμε αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές μέχρι να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Για την ώρα, Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση για την Κατερίνα.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Δευτέρας και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέακουσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

χρόνια. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δευτέρα σήμερα, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και με τον υδράργυρο να ανεβαίνει, τις καλοκαιρινές διακοπές να μπαίνουν πια σε mode on. Νομίζω ότι όλοι αισθανόμαστε πολύ πιο ανάλαφροι, ίσως λίγο πιο ξεκουραστοί αν ήδη έχετε κάνει τα διαλύματά σας, αλλά σε κάθε περίπτωση σίγουρα έχουμε καλύτερη ψυχολογία. Μεγαλύτερη μέρα, μεγαλύτερη ευκαιρία να κάνουμε βόλτες, βραδινές εξορμήσεις και γιατί όχι να κάνουμε και τα Σαββατοκύριακά μας ακόμη πιο ευχάριστα με τα μπάνια μας ή ό,τι άλλο μας ευχαριστεί, καθώς το καλοκαίρι ενδείκνεται για εξορμήσεις. Δεν θα πω κάτι περισσότερο, αυτό είναι το καλωσορισμά μου, τα λέμε σε λίγο, επιστρέφω για να σας παρουσιάσω ό,τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, φίλες και φίλοι ακροατές, έχουμε μια εκπομπή γεμάτη ωραίες ενότητες. Μου κάνουν νόημα εδώ μου το με το δάχτυλο το σηκωμένο αυτά, μπράβο, πες τα. Λοιπόν, θα τα πω έξω από τα δόντια για να ακουστούν, όχι τίποτα άλλο. Έχουμε viral ειδήσεις, έχουμε κουτσουμπολιό, έχουμε ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα που θα σας θυμίσω σαν απομηχανιστές, ονομαστικές ερωτές και επαιτίους. Έχουμε φυσικά κρυοανέκδοτο, έχουμε προτάσεις ταινιών, πάρα πολύ ωραίες. Αποκλειστικότητες με καινούριες μεταδόσεις, δικά σε αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, μπλα μπλα μπλα μπλα. Και εννοείται στο τέλος της μέρας περνάμε και καλά. Αυτά.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να αγαπάς τους ανθρώπους που σε κάνουν να γελάς χωρίς λόγο. Νομίζω ότι με αγαπάς πολύ. Μείνε συντονισμένος γιατί μπορεί να με αγαπήσει.

Χωρίς ντροπέ, σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας. Εκεί μας ταγκάρετε αν κάνετε story, μας στέλνετε αγαπημένο τραγούδι και φυσικά περιμένω να μου πείτε και πού θα πάτε διακοπές φέτος.

Γιορδάνης αγαπητούς. Είμαστε στην ενότητα Throwback και έχουμε για σήμερα ονομαστικές εορτές και επετείους. Γι' αυτό λοιπόν χρόνια πολλά σε Ευσέβιο και Ευσεβία και δύο επέτη, Παγκόσμια Μέρα Σκαραβαίου και Παγκόσμια Μέρα Τροπικών Δασών. Τώρα, σαν σήμερα το 168 π.Χ. διεξάγεται η μάχη της Πίνδας που θέτει τέλος στον Τρίτο Μακεδονικό Πόλεμο, όπου οι Ρωμαίοι με αρχηγό τον Λούκιο Εμίλιο Παύλο νικούν και συλλαμβάνουν εχμάλωτο τον βασιλιά της Μακεδονίας Περσέα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να είσαι περήφανος όχι μόνο για το που έφτασες, αλλά και για όλα όσα ξεπέρασες για να φτάσεις εκεί. Μείνε μαζί μου γιατί θα ξεπεράσουμε κάθε αρνητική σκέψη και κάθε σύννεφο που μπορεί να έχεις αυτή τη στιγμή πάνω από το κεφάλι σου. Έρχονται μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Τι είπε ο καφές στη ζάχαρη? Χωρίς εσένα δεν γλυκαίνομαι τίποτα. Με συγχωρείτε ρε παιδιά, τώρα μου φέρατε να πω αυτό τον ανέκδοτο. Να παραιτηθεί ο υπεύθυνος που μου έγραψε τις ενότητες σήμερα. Τώρα να πάρει να ζητήσει παραίτηση.

Γεια σας αγαπητοί μου ακροατές, σας περιμένω στα social media χωρίς ντροπές, χωρίς τέτοια πράγματα και ενδιασμούς. Περιμένω μηνύματά σας με τη διάθεσή σας, πού σας βρίσκω τη δεδομένη χρονική στιγμή που μας ακούτε. Με μεγάλη μου χαρά και αγωνία θέλω να δυναμώνουμε και να αλληλοακολουθηθούμε στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για πάμε λίγο.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

Λεωρδάνης αγαπητός, συνεχίζω και αυτή την εβδομάδα να προτείνω πολύ δυνατές αστυνομικές περιπέτειες από το Netflix αλλά και από άλλες ενημερωμένες πλατφόρμες. 999, κωδικός 999, όπου μια ομάδα διεφθαρμένων αστυνομικών, πρώην στρατιωτικών και επαγγελματιών εγκληματιών οργανώνει τη μεγαλύτερη ληστεία της ζωής της. Για να τα καταφέρουν όμως πρέπει πρώτα να αποσπάσουν την προσοχή της αστυνομίας με έναν φόνο που θα ενεργοποιήσει τον κώδικα 999. Δράση, προσδοκίες και ένταση, μια ταινία που δεν αφήνει το θεατή να πάρει ανάσα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Δευτέρας έχει ολοκληρωθεί. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Και φυσικά ραντεβουδάκι αύριο, ίδια ώρα και ίδια αγαπημένη συχνότητα.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου. Να κι ο Μάης, ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως, δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος.

Είχα, είχα μια αγάπη, αχ, καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια, την

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

μέσα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM. Κόσμος 95.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ. Κόσμος 95.2.

0: 95.2.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.